0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: περίμενα να έρθω.
1: Τέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Νικολάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Ήθελα να πούμε, άντε, από χτες αυτό είναι.
3: Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργεί να
1: γίνει. Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
2: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
1: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ,
2: Νίκο. Κορτάρος του βουλιαγμένη.
3: Έτσι.
1: Νίκο, είναι Νίκο. Δικά σου τα 200 ευρώ. Ναι,
2: να είσαι
1: Νίκο.
2: Καλά, ρε παιδιά, να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Να είσαι καλά,
3: καλά. Καλά και εσύ, Νίκο.
1: Και εσύ,
2: ακούμε Νίκο. Love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
3: Ναι.
2: Και ακούμε όλοι love.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: ευχαριστούμε. Thank you, ladies.
1: Ladies 90s for love and

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούς Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ με τριτά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, Παρασκευή πρωί, 8 του μηνός, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί γελάτε μεταξύ σας?
1: Θα συνοηθήκαμε εμείς με τον Γιώργο.
0: Τέτοιοι
1: γεια
0: είστε.
1: Σου Τζορτζ.
0: Γελάνε παιδιά μεταξύ τους από το τζάμι και κοιτιώνται και γελιώνται μεταξύ τους.
1: Τι να κάνουμε τώρα, συνεννοούμαστε με τα μάτια, μιλάμε εμείς.
0: Δεν πιστεύω να με κοροϊδεύετε.
1: Και τι λέμε δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι, αλλά να μάθει και κάποιος που ενδιαφέρεται.
1: Δεν υπάρχει λόγος, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Πρέπει να μου πεις έστω και λίγο.
1: Από νωρίς ξεκινήσαμε τις αφιερώσεις, βλέπω. Παρασκευή πρωί σήμερα. Τι κάνετε καταρχάς, είσαστε καλά? Φτάσαμε στην Παρασκευή, τα καταφέραμε, βγήκε και αυτή η εβδομάδα. Τι ωραία. Περάσαμε καλά την Πέμπτη.
0: Περάσαμε καλά την Πέμπτη. Λέει, αφού είπαμε ότι η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν
0: με πολύ
1: ρωτάω.
0: Κούραση, βέβαια, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολύ κούραση. Δηλαδή, πραγματικά τέτοια νύστα όλη την ημέρα εχθές.
1: Πάρα πολύ.
0: Μια υπνηλία, ένα πράγμα. Δηλαδή, να μην μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Δηλαδή, ήταν απίστευτο.
1: Κατάρρευση.
0: Απίστευτο. Άσε τώρα. Αλλά Παρασκευούλα σήμερα. Τώρα Παρασκευή και μετά Σαββατοκύριακο και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ελπίζω να μην το φορτώσουμε πάλι στις δουλειές το Σαββατοκύριακο, γιατί
1: ελπίζω,
0: έτσι λέμε συνέχεια. Λέμε Σαββατοκύριακο, έρχεται, θα διασκεδάσουμε κτλ. Και τελικά πλακώνουμε τις δουλειές και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες? Και μετά πέφτει γκρίνια, γιατί δεν κάναμε κάτι το Σαββατοκύριακο. Έρχεσαι τη Δευτέρα, είσαι κουρασμένος. Γι' αυτό η Δευτέρα είναι μια κουραστική μέρα.
1: Ναι,
0: και έρχεσαι χωρίς να έχεις ενέργεια καθόλου.
1: Γιατί δεν έχεις ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο. Δεν έχεις κάνει κάτι έτσι να φτιάξεις λίγο και τη διάθεσή σου και την ψυχούλα σου. Κάνεις μόνο δουλειές με αποτέλεσμα να κουράζεσαι.
0: Ψυχούλα μου.
1: Να ψυχαγωγηθείς, βέβαια.
0: Ψυχούλα μου, ναι. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5.
1: Κάτσε να κάνεις δουλειές το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ψυχαγωγηθώ.
0: Όχι ψυχούλα μου, δεν θα κάνω. Για το ψυχούλα μου, λέω.
1: Εντάξει, λοιπόν, να ψυχαγωγηθείς κι εσύ.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και δεν τα ξεχνάμε ποτέ, να ξέρετε.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και ψυχαγωγία για την ψυχούλα, τη δικιά μας την ψυχούλα.
0: Μας. Αχ, ψυχούλα μου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 όπως σας είπα, η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας, γιατί πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Παρασκευή λοιπόν, εδώ στο Love 97,5. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε μπει ήδη στην παρέα μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που έχετε ξεκινήσει λίγο πριν, όχι λίγο, και αρκετά πριν έρθουμε εμείς, να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στον Love 97,5. Να σας θυμίσω βέβαια, γρήγορα, τώρα που είναι νωρίς, ότι είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές κλείνουμε την εβδομάδα μας με τις δικές σας αφιερώσεις. Τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε. Τραγούδια τα οποία μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί και να τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Εμείς συμβαίνει ξέρετε, πολύ συχνά.
0: Πολύ συχνά.
1: Σχεδόν εμείς, κάθε μέρα,
0: ναι, μα εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα το πρωί και λέμε ο καθένας το τραγούδι, τραγουδάει το τραγούδι το οποίο του έχει έρθει στο μυαλό πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα. Τραγούδια που μπορεί να έχετε ενδεχομένως να ακούσετε αρκετό καιρό και να πείτε να ακούγαμε λίγο αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, τραγούδια, το δεχόμαστε.
1: Βεβαίως, τραγούδια ελληνικά και ξένα που σας εμπνέουν και σας εκφράζουν αυτή την περίοδο. Μπορεί να έχετε ζήσει ένα καινούριο έρωτα. Μπορεί να ζείτε ένα καινούριο χωρισμό, που δεν το εύχομαι αυτό. Μπορεί να θέλετε απλά να ακούσετε ένα τραγούδι, να το αφιερώσετε στον εαυτό σας.
0: Εμείς εδώ.
1: Ακριβώς αυτό πέρα. Θα έλεγα, πιάσα και κόκκινο.
0: Καλά, σιγά τώρα. Αν πιάνω κόκκινο, θα πιάνω όλη την ημέρα κόκκινο.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα πρέπει να φοράω μπλούζες κόκκινες όπως φοράω σήμερα.
1: Ναι. Και στείλε και μήνυμα 6-9-4-700-11-11. Ποιο τραγούδι θέλει εσύ να ακούσει σήμερα? Θέλεις να το αφιερώσεις κάπου? Στο Viber γίνονται όλα αυτά.
0: 6-9-4-700-11-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Να πω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ελένη που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα να πω στη Φωτεινή. Καλημέρα να πω και στον Γιώργο. Καλημέρα να πω και στον Αποστόλη. Καλημέρα να πω και στη φίλη μας τη Ζωή και σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν στείλει τα μηνύματά τους με τις καλημέρες τους από νωρίς το πρωί εδώ στον Love 97,5. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Ωραία.
0: Διαλυματάκι από αυτά που σας λέμε εμείς. Να ακούσουμε υπέροχο τραγούδι που έρχεται και σε λιγάκι όταν θα επιστρέψουμε θα βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο και την κίνηση ρε παιδί μου, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα, αν έχει ξεκινήσει καλά, αν έχει ξεκινήσει έτσι με κίνηση και βέβαια να δούμε και τι θα γίνει με τον καιρό, ο οποίος εχθές ξεκίνησε μέτρια, έγινε λίγο καλό στο μεσημέρι και μετά ξαναχάλασε πάλι ο καιρός το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και σήμερα, μία από τα διαφασίσουμε. Μη σου πω και χειρότερα.
0: Αλήθεια λες τώρα? Εντάξει, δεν παίζει αυτό, παιδιά. Θα μας τρελάνει ο Μάιος, να το ξέρετε.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5 πρωινό Παρασκευής 8 του μηνός. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ μαζί μας και αυτό το πρωινό. Και βέβαια, Παρασκευές δεν μπορεί να λείπεις από τον Λαβ 97,5. Καλά, δεν μπορείς να λείπεις όλες τις μέρες. Αλλά κυρίως τις Παρασκευές και τις Τετάρτες, από τα πρωινά. Δεν το συζητώ δηλαδή. Ναι. Και πέρα γίνεται χαμός.
1: Τετάρτη έχουμε άλλο φανταστικό αφιέρωμα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε, Ιωάννα μου, λίγο στους δρόμους της Αθήνας. Όμως πριν βγούμε, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ακόμη και στο σπίτι μας. Μία καταιγίδα, ένα σεισμός ή μια απρόοπτη ζημιά μπορεί να μας αλλάξει όλο το σχέδιο, τον προγραμματισμό της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν, με το Synet Home της Ιντέα, έχετε την προστασία που χρειάζεστε για το σπίτι σας και για όσα αγαπάτε. Μόνο, προσέξτε, μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και μείωση έως και 20% στον ένφια. Οπότε, εννοείται ότι κάντε και εσείς το Syn στην ασφάλεια της κατοικίας σας με το Synet Home της Ιντέα και αν ενδιαφέρεστε να ξέρετε ότι έχει και συν 10% έκπτωση για τα νέα συμβόλαια.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο syndea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
2: Στους δρόμους.
0: Πάμε λοιπόν να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθημερινό πλέον αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό εν τω μεταξύ, μέχρι και το τέλος της εκπομπής, 9.30 ώρα που λέμε
0: πάντα
1: ξανά.
0: Πάντα έχει κίνηση.
1: Ρε, ναι, παιδί μου, ναι, δεν σταματάει καθόλου.
0: Είναι τα φορτηγά, είναι τόσα πράγματα. Έχουμε κίνηση και στην Κατεχάκη Ηλιούπολη προς Καρέα. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας. Γενικά όμως η εικόνα της πόλης για την ώρα είναι αρκετά καλή. Να προσέχετε πάρα πολύ, να μην ξεχάσετε κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές παρακαλώ βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα. Έχουν πιάσει τέτοια κουβέντα εδώ στο στούντιο, παιδιά. Πραγματικά. Δηλαδή, τι να αρχίσω τώρα να φωνάζω και να λέω.
1: Γιατί και εσύ δεν συμμετέχεις στην κουβέντα,
0: δεν έχει σημασία. Εσείς με παρασύρετε. Δεν έχει σημασία που συμμετέχω. Δεν βγάζω
1: την
0: ουρά μου. Εγώ είμαι
1: το πρώτο βιολί.
0: Το πρώτο βιολί μου.
1: Σε αυτά είσαι το πρώτο βιολί.
0: Μπα. Έλα, για πάμε να γυρίσω πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Γιατί έχουμε αργήσει να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο και γιατί μετά έχουμε και παιχνίδι. Εντάξει, έλα, φύγαμε.
2: Σήμερα.
0: Πάω γρήγορα να σας πω, γιατί από την μπάλα την πολύ θα φτάσουμε να λέμε λιγότερα πράγματα στην εκπομπή. Κατάλαβες τι γίνεται. Χίσω να φωνάζω
1: μην
0: τώρα.
1: Μην κρινιάζεις, παιδί
0: να φωνάζω
1: πρωί.
0: Και έχει και Κυριακή. Κυριακή είναι. Όχι, αύριο σχολείο. Λοιπόν, 8 Μαΐου, σαν σήμερα το 1828 γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινάνο, Ελβετός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, συνιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού.
1: Το 1884 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χάρι Τρούμαν, ο 33ος πρόεδρος της Αμερικής.
0: 1886 σαν σήμερα το φαρμακείο Jacobs, ή Jacobs είναι.
1: Όχι.
0: Jacobs. Ναι. Στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους.
1: Το 1903 σαν σήμερα πεθαίνει ο Πολ Κογκέν, ο Γάλλος ζωγράφος.
0: 1945 σαν σήμερα σηματοδοτείται το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη με την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Το 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Ελευθέρη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
0: 1970 σαν σήμερα κυκλοφορεί το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε λίγο μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.
1: Το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το άλμπουμ Jesus Christ Superstar των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice.
0: Μάλιστα. Και τέλος 1993 σαν σήμερα η Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους Get A Trip ανεβαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του Billboard 200. Είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα κάνει ντεμπούτο, επειδή δεν το βάζει συνέχεια, στο Billboard στην υψηλότερη θέση. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Για να το εορτολόγιο Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό και Κασιόπη σήμερα. Είναι του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, είναι του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και είναι και του Οσίου Μίλιου του Υμνοδού.
1: Mm-hmm.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας. Είναι η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η μέρα χωρίς κάλτσες.
1: Α, σήμερα, Okay. Είναι η δροσιά όμως, δεν είναι για χωρίς κάλτσες.
0: Ναι, δεν είναι για χωρίς κάλτσες. Ναι. Είναι η μέρα Χάρι Τρούμαν και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, αυτά λοιπόν. Για να το αφιερώσουμε αυτό, σε λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Και τώρα, επειδή η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά, θα σα πάω back to back.
1: Καπάκι.
0: Να παίξουμε back to school. Γιατί άμα το αφήσω μετά πάει τελείως.
1: Ωραία.
0: Το ξεχάσατε
1: εσείς.
0: Θα πιάσετε την μπάλα. Πατάω κουδούνι, κυρία.
1: Ναι.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Τουλάχιστον είσαι τίμια. Back to school και ειλικρινής.
1: Γιατί δεν είναι και γεωγραφία να πεις. Γιατί σήμερα ψάχνουμε το νόμισμα της Ιαπωνίας.
0: Έλα τώρα.
1: Ποιο είναι το νόμισμα της Ιαπωνίας? Τι νόμισμα έχετε, μεσχέ? Έχετε ρουπία?
0: Ναι.
1: Έχετε κορώνα?
0: Ναι.
1: Ή έχετε γεν? Εσείς εκεί στην Ιαπωνία. Τζαπάν.
0: Κορώνα.
1: Ρουπία.
0: Ρουπία.
1: Ωραία. Τι νόμισμα χρησιμοποιούν στην Ιαπωνία? Το γεν, την κορώνα ή τη ρουπία?
0: Εντάξει, πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, 6-9-4-7-11-11 το νομεράκι μας στο Viber. 6-9-4-7-11-11. Θυμίζω ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, είναι για όλη την οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι υπέροχο, είναι νοστιμότατο όπως πάντα και είναι από την Pizza Fan.
1: Και είναι δύο premium Bianca pizzas, ειδικά λαχταριστές με πολύ τυρί, ειδικά αφιερωμένες σε εσάς που είστε cheese lovers με 104 καταστήματα. Η Pizza Fan παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σταθερά στην κορυφή, με νέο κατάστημα στο Ρίο, στην οδό Αθηνών 13.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στείλτε τα μηνυματάκια σας λοιπόν. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέσω Viber είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5. Και βέβαια εννοείται ότι οι νικητές θα λάβουν μηνυματάκι στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε να σας δώσουμε και σήμερα από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση, να μας πεις και τα λυπητερά για μια ακόμη φορά. Για τον καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όμως, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Συγκρού λίγο πριν τη Χαμοστέρνας. Ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε επίσης και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και
0: μα
1: το απόγευμα.
0: Είναι δυνατό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατό.
1: Μάλιστα. Οι άνεμοι νοτιάδες, η ένταση τους μέχρι 5 μποφόρ. Αύριο καλύτερα όμως. Από αύριο και μετά ανέβαινε πάλι. Η θερμοκρασία
0: καλά.
1: Θα κοιμανθεί σήμερα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και πορτοκάλια χυμού βρίσκουμε σήμερα από 79 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.

0: Συγγνώμη. Ισχύει αυτό τώρα που μου στείλανε.
1: Για να σε ακούσω. Για να σε δω, να σε ακούσω.
0: Ισχύει. Στο λέω εγώ γιατί το διάβασα.
1: Το ξέρει.
0: Δηλαδή. Τι έκανα στα Ιαπωνικά.
1: Δηλαδή.
0: Τι αυτό, δεν ξέρει τι λέει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ωαϊό! Ντομίτορι σου! Σούλσο είναι Ιωάννα!
1: Μόνο το Ιωάννα κατάλαβα.
0: Έλα, λέει καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη και Ιωάννα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, στο καλά σου φορολογεί τώρα. Δεν καταλαβαίνει. Όσο καιρό δηλαδή μεταφράζει. Τζάμπα μεταφράζει. Μήπω είναι μου αυτά τα πτυχία.
1: Όχι,
0: μήπω τα έχει πάρει με κανένα κονέ.
1: Έχω πάρει από το δεκατσά, όπω το λένε.
0: Ποιο είσαι, τον μπεκατσά έχει πάρει. Τον μπεκατσά. Τον δεκατσά. Ουαϊό, Ντομίτρου, ου, σαν σοσιτέλα.
1: Εντάξει. Καλύτερα τώρα.
0: Καλημέρα. Δημήτρη και Ιωάννα. Είναι αυτό στα Ιαπωνικά. Δηλαδή τι θέλει τώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ο Γιάννη το στείλε αυτό. Μπράβο, Γιάννη μου. Καλά τα γράψε. Τα καταγράψε και πολύ καλά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Όντω ισχύει αυτό. Όντω ισχύει αυτό. Είναι καλημέρα, Δημήτρη και Ιωάννα. Άμα θέλετε να σηκωνόμαστε το πρωί εδώ πέρα στο σταθμό, σα τα λέω έτσι εγώ.
1: Θα μα λε κάθε μέρα καλημέρα σε άλλη γλώσσα. Θέλει.
0: Όχι, δεν θέλω γιατί Ιαπωνικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Εγώ δεν θέλω άλλα. Εγώ δεν θέλω να πάω στον Μπεκατσά να πάρω τέτοιο. Να πάρω αποδεικτικό ότι ξέρω ξένες γλώσσες. Σκασίλα μου. Δεν με νοιάζει. Εγώ Ιαπωνικά.
1: Είμαι εντάξει, μάθε μας.
0: Στη γη του ανατέλλοντος ήλιου.
1: Ωραία. Θέλεις να μας μαθαίνεις μία λεξούλα κάθε μέρα. Θέλεις.
0: Σα!
1: Εντάξει. Ωραία. Κάτι εύκολο όμως. Μην αρχίσουμε και μιλάμε τώρα. Πέσουμε στα βαθιά κατευθείαν.
0: Τι εύκολο. Δηλαδή σαν τι.
1: Σαν το γεια.
0: Σαν το! Σαν το! Ικάντο! Σαν το ικάντο! Χωρί να ξέρει κι εσύ. Σαν το! Γιατί το σαν το δεν σημαίνει κάτι στα Ιαπωνικά.
1: Σίγουρα.
0: Σαν το! Δεν μπορεί να με σημαίνει τέτοια λέξη. Νομίζω από εκεί το πήραν.
1: Ωραία. Θα μάθουμε ξένες γλώσσες από Δευτέρα.
0: Ωραία. Ωραία. Θα σα λέω.
1: Πάρουμε και βιβλία. Πιστεύει ή δεν είναι ώρα ακόμα.
0: Δεν θα μάθουμε ξένες γλώσσες, θα μάθουμε Ιαπωνικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ξένες γλώσσες, τι σας μάθω, γαλλικά.
1: Όχι, Ιαπωνικά που την κατέχει στην Ιαπωνική, πολύ καλά.
0: Τι?
1: Ιαπωνικά, λέω που έχεις.
0: Ιαπωνικά, τα γαλλικά τα πλήρωνε ο πατέρας σας. Ας μαθαίνατε. Άμα δεν τα μάθατε, άμα δεν πήρατε σερτιφικά και σορμπόν και τέτοια, ας κασίλα μου εμένα. Δεν σας μάθω γαλλικά. Η αγγλικά επίση δεν σα μάθω. Να παγαίνατε στο Κέμπριτζ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να παγαίνατε στα Universidad εκεί πέρα τη Ισπανία να μάθετε Ισπανικά. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σα μάθω Ιαπωνικά.
1: Πολύ ωραία, από Δευτέρα.
0: Να ξέρετε τι γίνεται εκεί, στην γη του ανατέλλοντος ήλιου.
1: Εκεί που είναι
0: του ήλιου του πράσινου,
1: πολύ...
0: του ήλιου που ανατέλει. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι
1: άλλο.
0: Ναι, σε άλλο πήγαμε. Ναι.
1: Θα πάμε από εκεί λοιπόν που είναι και η τεχνολογία πολύ μπροστά.
0: Ναι, θα σα μαθαίνω τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι μέσα.
1: Εννοείται. Εννοείται, θα πάρω και καινούριο τετράδιο.
0: Σουγαϊντο! Τετράδιο, το σουγαϊντο. Δεν ξέρει. Στο λέω και να ξέρει τι θα πάρω και λέει Σουγάιντο!
1: Πενιντάφυλλο θα πάρω γιατί είναι τέλος σεζόν.
0: Σουγάιντο πενιντάφυλλο!
1: Εντάξει.
0: Για να ξέρει που λέγεται, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευή, κυρίε και κύριοι. Ο καιρό πάλι μα τα χάλασε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε υπομονή γιατί από ό,τι είδα, από ό,τι μα είπε και η Ιωάννα πριν από λίγο, μάλλον από αύριο θα είναι έτσι ηλιακάδα. Υψηλή θερμοκρασία όμως. Δεν θα είναι, δεν είχα μιλή η θερμοκρασία, ναι. Αλλά είναι αυτή η μουντάδα που σε κάνει ρε παιδί μου και.
1: Είναι και λίγο σκόνη.
0: Ναι, από το πρωί νομίζω ότι νιστάζω.
1: Καλά.
0: Φουλ. Κλείνω
1: δεν
0: τα
1: νομίζεις,
0: μάτια μου.
1: Δεν νιστάζει, το λέω εγώ.
0: Δεν νομίζω, το ξέρω αυτό. άμα με αφήσετε με κανένα δύο τραγούδια να παίξουν, μπορεί να μην πάρει και ύπνο. Μετά να ανοίξετε μικρόφωνο και να λέτε ψεμάτια, ξύπνα.
1: Θα σε κουνάμε, Δημήτρη.
0: Κυριούλη, σήκω έξι εκπομπούλα. Έξι εκπομπούλα. Λοιπόν, πάρτε κινητό τώρα γιατί ήρθε η ώρα για το σημερινό γκλίν, γκλίν, γκλίν, γκλίν. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ σήμερα. Δεν θα σας κάνω γιατί εντάξει, τώρα μια
1: μετά
0: σας βάζω selfie, σας βάζω από εδώ, σας βάζω από εκεί διάφορα. Κουράζεστε.
1: Κάντε κατακόρυφο.
0: Θα κάνετε ένα σπαγκάτ και δεν μας το στείλετε.
1: Και βγάλετε μια selfie.
0: Όχι, όχι. Σήμερα θέλω μια φωτογραφία το ραδιοφωνάκι μας. Το ραδιοφωνάκι του αυτοκινήτου, το ραδιοφωνάκι του σπιτιού, το ραδιοφωνάκι της δουλειάς. Πού μας ακούτε, ρε παιδί μου, το κομπιούτερ αν ακούτε μέσα από υπολογιστή. Α φτιάξουμε ένα τέτοιο κολλάζ χαλαρό.
1: Ωραία.
0: Δεν θα σας κουράσω ούτε να βγάλετε selfie, ούτε να ψάχνετε να βρείτε κάτι πάνω σας. Αλλά θέλω συμμετοχή. Είμαι χαλαρός, είμαι cool τύπος. Ωραίο, λοιπόν. Αλλά θέλω να έχετε συμμετοχή. Να στείλετε μηνυματάκι.
1: Έξι.
0: Θέλω μία φωτογραφία από πού μας ακούτε αυτή την ώρα. Το ραδιοφωνάκι που μας ακούτε.
1: Ωραία. 694-711-11 μηνύματα φωτογραφία στο Viber να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ με τα ραδιοφωνά.
0: Ναι, δεν θέλω ένα κολλάζ. Θέλω σήμερα να φτιάξει αρκετά κολλάζ. Κατάλαβε. Θέλω πολλές φωτογραφίες.
1: Ανάλογα την πρώτη ύλη, ρε φιλαράκι. Δηλαδή, αν μου δώσει ένα αυγό, πώς θα φτάσω, θα φτιάξω μελέτα για 20 άτομα.
0: Oh! ρητό ήταν αυτό. Αυγό, 20 άτομα, πώς γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: 6-9-4-711-11. Έλα, στείλε αμέσως τώρα τη δική σου φωτογραφία.

0: Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλες παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Μπορεί να μην είναι καλός ο καιρός, αλλά θα καλοκαιριάσει. Τι που θα το πάει από εδώ, από εκεί, θα το φέρει από εδώ, το φέρει από εκεί. Θα φτάσουμε στο καλοκαίρι. Θα έρθει το καλοκαίρι, να ξέρετε, πολύ σύντομα, γιατί εδώ είναι κανονικά. Μην το βλέπετε μας κάνει έτσι τζιριτζάτζουλες.
2: Ναι.
1: Θα έρθει το καλοκαίρι και θα ξεκινήσει ο πόλεμος της ξαπλώστρας, κυρίες και κύριοι. Ο πόλεμος
2: της ξαπλώστρας. Τι χαμός γίνεται με την ξαπλώστρα.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα με την ξαπλώστρα. Δηλαδή, μεγάλη μάχη, και το λέω τώρα γιατί διάβασα μια ιστορία που έγινε πριν από λίγο καιρό με έναν τουριστικό πράκτορα. Αλλά πραγματικά, θα σας πω τώρα τι έγινε σε λίγο. Αλλά το θέμα είναι ότι τι μάχη γίνεται με την ξαπλώστρα. Δηλαδή, πραγματικά, τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Και τι φασαρίες γίνονται και τι τσαμπουκάδες γίνονται και τι ξύλο πέφτει σε ορισμένες περιπτώσεις. Για την άτιμη την ξαπλώστρα.
2: Ποιος θα προλάβει, ποιος θα βρει άδεια ξαπλώστρα.
1: Ναι, δηλαδή κάποτε πλακωνόμαστε για το οποίο θα βρει ελεύθερο χώρο για στην άμμο να βάλει την πετσετούλα του.
2: Ναι,
1: και θα τσακώσει για την ξαπλώστρα. Η ξαπλώστρα όμως, να σου πω κάτι, έχει και αδικίες μεγάλες.
2: Δηλαδή
1: παραδείγματος χάρη, που έχει να κάνει και με αυτό που θα σας πω. Στα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, πάνε και βάζουν τις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί. Πριν πάνε για πρωινό, πάνε και βάζουν
2: την
1: πετσέτα τους πάνω στην ξαπλώστρα.
2: Και στις παραλίες συμβαίνει.
1: Και στις παραλίες, ναι. Πάνε από τα άγρια χαράματα, δεν έχει ανοίξει το μάτι σου, δεν έχει πει καφέ, δεν έχει συνέλθει.
2: Έχει έναν άνθρωπο εντωμεταξύ, ο οποίος ξυπνάει νωρίς.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα. Και κατεβαίνει με 6 πετσέτες.
1: Και τις βάζει παντού. Καφέ, δεν έχει συνέλθει.
2: Έχει

0: έρχεται ο άλλο.
1: Έρχεται ο άλλο και σου κάνει φασάρια και σου λέει: γιατί να σηκώσω εδώ πέρα, γιατί ξαπλώσω τα δικά μου. Του λε: φίλε, πότε είχε έρθει εδώ πέρα, ούτε το δάχτυλο του ποδιού σου δεν είναι κιά μου. Πότε ήρθε εσύ εδώ. Ήρθαμε εμεί το πρωί και δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Και γιατί χαμό, κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
0: Και να έτσι ακόμη.
1: Έτσι έγινε λοιπόν και με έναν τουρίστα, ο οποίο είχε κλείσει, Γερμανό τουρίστα, ο οποίο είχε κλείσει ένα πακέτο με την οικογένειά του, με τον πράκτορά του τον τουριστικό και ήρθε στην Ελλάδα και πήγε στην Go.
0: Ωραία.
1: Πάει στην Go ο άνθρωπο, σου λέει: α, τι ωραία, μίλησε με την οικογένεια, πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Στο ξενοδοχείο λοιπόν τραβούσε ακριβώς τα ίδια. Έπρεπε να ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, ναι, για να πάει και παρόλα αυτά, πηγαίνοντας 6 ώρα το πρωί, πάλι δεν έβρισκε.
0: Ήταν ήδη κατελημμένες.
1: Ναι.
0: Με πετσέτες και πράγματα.
1: Παιδί μου, ο άνθρωπος τρελάθηκε. Σου λέει: έκανε 15 μέρες διακοπές εδώ πέρα, το είχε γυρίσει στο μάτι.
0: Δεν μπορούσε να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Τίποτα.
0: Ένα μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου. Κάτι.
1: Παιδί μου, σηκώνονταν ο άνθρωπος 6 ώρα το πρωί Γερμανός. Δηλαδή, ποιος σηκώνονταν πιο νωρίς από το Γερμανό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κανένας.
1: Πήγε ο Έλληνας διακοπές και ξυπνούσε πριν από το Γερμανό.
0: Όχι, ο Έλληνας γυρίζοντας από
1: τα μπουζούκια.
0: Ναι, από τα κλάμπινγκ και τα δεν ξέρω εγώ τι. Πέταγε και μία πετσέτα πάνω στην ξαπλώστρα να το βρει αύριο το μεσημέρι.
1: Παιδιά, πριν πάμε για ύπνο, τις πετσέτες θα τις αφήσουμε να έχουμε αύριο.
0: Εν τω μεταξύ, ο τύπος αυτός είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά στην
1: Κο.
0: Και δεν κατάφερε μία ξαπλώστα. Και λέει, έτσι είσαι.
1: Δεν πήγε μία μέρα να κάτσει. Δηλαδή, κάθε μέρα που πήγαινε γινόταν χαμός. Δεν υπήρχε θέση για να βάλει την πετσέτα του. Γυρνάει πίσω αυτό, σου λέει: α, έτσι είσαι. Έτσι είσαι. Πάει λοιπόν και κάνει.
0: Συνόμας βγήκε.
1: Ναι, πάει και κάνει καταγγελία.
0: Ναι.
1: Και κάνει μήνυση στον πράκτορα.
0: Ναι.
1: Και λέει: παιδιά, εγώ πλήρωσα 7 χιλιάρικα και πήγα στην Ελλάδα και δεν έβρισκα μία μέρα μία σεζλούμα να καθίσω.
0: Ξυπνούσα τα παιδιά μου από τις 6 ώρα το πρωί να πάμε να βρούμε μία ξαπλώστρα, να βάλουμε την πετσετούλα μας σαν άνθρωποι, να απολαύσουμε τον μπάνιο μας και δεν υπήρχε. Και έβαζα τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
1: Τίποτα, κάτω
0: στο
1: τα παιδάκια μου.
0: Δυνάμω,
1: με 7 χιλιάρικα για να πάω στην Ελλάδα δεν έβρισκα ούτε μία θέση.
0: Σωστά.
1: Κάνει λοιπόν τη μήνυση, πρέπει να σα πω. Ο ταξιδιωτικό πράκτορα αρχικά από μόνο του είχε επιστρέψει στο Γερμανό τουρίστα το ποσό των 350 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ποσό που ο ίδιος είπε, ρε παιδί μου.
0: Okay,
1: τόσο είναι, κύριε. Πώς σας λένε, Λίχτενστάιν. Χάνς. Κύριε Χάνς, αυτά λέει σε σταδίο πίσω, 350. Του λέει: τι, 350.
0: Είχα
1: πάει εγώ στην Ελλάδα, κοιμόμαστε στα πατώματα στην πισίνα, έπαθα υγρασία η μέση μου.
0: Ακριβώς.
1: Γυρίσαμε πίσω και δεν μπορούμε να κουνηθούμε και 350 ευρώ. Όχι, του λέει. Θα σας κάνω μήνυση κανονικά. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο και οι δικαστές στο Ανόβρο αποφάσισαν ότι ο Γερμανός τουρίστας δικαιούται αποζημίωση 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε, γιατί σου λέει: εντάξει, τις άλλες υπηρεσίες τις πήρες. Αλλά την υπηρεσία αυτή δεν την πήρες και εσύ πήγες να ξαπλώσεις το κορμάκι σου.
0: 1.000 ευρώ πίσω.
1: 1.000 ευρώ πίσω. Δηλαδή του είχε 6 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και λίγα, αλλά πας με τόσο.
0: Όχι, πάλι λίγα διακοπές, δεν είναι. Άλλη αλλά εντάξει, ήρθε στην κόμμα.
1: Τουλάχιστον, παιδί μου, για τον πόνο που του προκάλεσε. Γιατί όντως,
0: για την ξαπλώστρα.
1: Ναι, όντως πραγματικά αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει,
1: το να
0: σηκώνεσαι.
1: Το σηκώνεσαι το πρωί και να έχει κουβαλήσει τόσα πράγματα και να λες: θα πάω όπου γνωρίζει 10 και μισή 11 θα είμαι εκεί και να πα και να είναι όλο πιασμένα. Σου γυρίζει το μάτι, ρε φίλε.
0: Και άντε σου λέω εγώ τώρα να είσαι δύο άτομα και να βάζει να πιάνει ένα σετ. Το ακούω.
1: Ναι,
0: να είστε τώρα δύο και να πιάνετε και για την παρέα τη διπλανή και την παραδιπλανή.
1: Και για τους φίλους και για τους αυτό και μήπως έρθει καμιά ξαδέρφη.
0: 8-10 ξαπλώστρες.
1: Ναι, τώρα
0: ναι, γιατί περιμένουμε κόσμο. Αυτό που λες και εσύ.
1: Πόσους περιμένετε. Θα έρθει ξαδέλφη
0: μου.
1: Στη γιορτή σου δεν ήρθαν τόσοι. Ναι, μα τώρα είναι δυνατόν.
0: Συγχωρίζει και όλα.
1: Εντάξει, πάσπιτος. Λοιπόν, αυτά έτσι για να ξέρετε. Αποζημιώθηκε ο τύπος. Οπότε έχετε στο νου σου φέτος που θα πας διακοπές.
0: Που θα σου πούνε περιμένω την ξαδέλφη.
1: Μήπως έχεις επιστροφή.

0: ξέρεις ότι η ώρα έχει πάει 8:32. Το ξέρεις ή το αφήνεις έτσι?
1: Αποθηκεύω φωτογραφίες.
0: Ακόμα? Τόσες φωτογραφίες στείλανε? Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Έτσι, σας θέλω να είσαστε ενεργοί.
1: Ναι.
0: Και τώρα, άμα μου δώσεις μια θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, εμένα το κινητό μου.
0: Ναι, το παλιό, το κατεστραμμένο.
1: Το κατεστραμμένο λέει 17 βαθμούς.
0: Το χάλια.
1: Το χάλια,
0: 17
1: το
0: βαθμούς λέει. Mm. Καλά είναι 17 βαθμούς.
1: Εσένα πόσο λέει το κινητό σου που είναι brand new?
0: Εμένα λέει.
1: Το ολοκένουργιο.
0: 980 ευρώ.
1: Κατάλαβες.
0: 18 λέει εμένα.
1: 18, 18 λέει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο χαλασμένο.
0: Εντάξει, καλό είναι. 930 ευρώ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή θερμοκρασία. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λέει, μεγάλη κοροϊδία, λέει. Πουλάνε σε κουτάκι 3 προφυλακτικά που λήγουν τάκα-τάκα μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μας πέρασαν δηλαδή, για ποιους?
1: Πόσο δραστηριά μας θέλετε να είμαστε?
0: Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω μόνο με πίτσες και γλυκά, γράφει η άλλη. Λες και οι υπόλοιποι έχουμε αφήσει σπανακόρες, σοφακές και μπάμι στο κρεβάτι μας.
1: Έλατε.
0: Η άλλη, λέει, ανέβασε φωτογραφία με μαγιό και δέχτηκε πρόταση γάμου. Ας δοκιμάσω, λέω κι εγώ, και μέχρι στιγμής έχω 136 χαχακά και 5 έλεος.
1: Εντάξει. Πώς το πάρει κανείς?
0: Το μόνο καλό πάντως, λέει, με τη σύνταξη στα 74 είναι που στις αγγελίες θα λένε ζητείτε νέο σε όσο 62 ετών.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα είναι. Συναντιούνται δύο φίλες, λέει μια στην άλλη, της λέει: α, της λέει, πολύ ωραίο κραγιόν είναι αυτό που φοράς. Μερέντα είναι.
1: Εγώ. Θα μπορούσα.
0: Είναι τύπος σε δημόσια υπηρεσία. Λέει υπάλληλος, λέει, άμκα έχετε? Λέει, βεβαίως, λέει, έχω. Γνήσιο υπογραφής έχετε? Βεβαίως έχω. Καθαριστικό έχετε? Βεβαίως έχω. Υπεύθυνη δήλωση έχω. Φωτοτυπία ταυτότητας έχετε? Έχω. Ώρα έχετε? Βεβαίως. Είναι 2:30. Καλό μεσημέρι, κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Εκεί γινόταν χαμός, παιδιά. Εκεί μετά τα σπάγανε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι δύο φίλες και συζητάνε. Λέει μία, ο τέλειος άντρας της, λέει, είναι αυτός που ξυπνάει 5 η ώρα το πρωί, που γυμνάζεται κάθε μέρα, που στρώνει το κρεβάτι του, που καθαρίζει το δωμάτιό του, που δουλεύει σκληρά, που δεν πίνει, που βοηθά στην κουζίνα, διαβάζει κάθε μέρα και κοιμάται νωρίς στις 10:30. Λέει η άλλη, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, πού τον βρίσκεις τον άντρα? Στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Μόνο εκεί. Είναι δύο κριτικοί και συζητάνε, λέει ο ένας, μου αρέσει, πού είναι μόνο το μαχαίρι σου? Λέει ο άλλος, το έδωσα σε ένα Αθηναίο και μου έδωσε αυτό το ρολόι. Του λέει, κι αν σου πειράξω την αδερφή μου, ωραία, τι θα τους πεις, 3:45? Λοιπόν, μπαίνει ένας σε ένα ακροπολείο. Λέει, 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Λέει ο Χασάπης, λέει, φιλετάκι. Λέει ο άλλος, φίλε Γιάννη.
1: Ναι, μόνο εσύ.
0: Φιλετάκι. Φίλε Γιάννη.
1: Καταλάβαμε. Τότε τέτοια επιτυχία, δηλαδή.
0: Μα έτσι θα παθαίνετε. Άμα δεν μου στέλνετε ανέκδοτα, ναι, αυτά θα παθαίνετε, να ξέρετε.
1: Στείλτε λοιπόν για τη βοήθειά μας.
0: Έτσι, μέσα της επίσημης σελίδας μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Έριξα τη θερμοκρασία. Α, βλέπω να άλλαξε και στο τηλέφωνο.
1: Λογικό, το βρίσκω.
0: 9 λέει τώρα. Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλά, σε καλό δρόμο. Λοιπόν, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην παραλιακή. Αυξημένη κίνηση μάλιστα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και σχεδόν και το κέντρο του Πειραιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ενώ από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει έντονο πρόβλημα. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας. Πυκνή ροή στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω, πυκνή ροή θα συναντήσετε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρε επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Ωραίο αυτό που είπες. Δεν ακούτε εσείς αυτά που γίνονται εδώ πέρα μέσα, δεν τα ακούτε. Κρίμα, δηλαδή, γιατί πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Γελάμε, γιατί πραγματικά συζητάμε εδώ πέρα το τι νύστα πέφτει σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι μας έχει πιάσει βλακεία εσωτερικά λόγω νύστας.
1: Ναι. Πραγματικά και χθες εδώ μεταξύ, εγώ το απόγευμα, με τον Δημήτρη που μιλάμε δηλαδή, εγώ κοιμήθηκα το απόγευμα. Μία ώρα που συνήθως το μεσημέρι.
0: Κι
1: εγώ. Εξύπησε 7 η ώρα, κοιμάμαι ένα μισάωρο, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ. Και κάνω έτσι που είχα κοιμηθεί μία ώρα και μετά ξανακοιμήθηκα.
0: Ναι, πολύ νύστα, παιδιά. Τι? Εγώ που δεν κοιμάμαι μεσημέρι απογεύματα καθόλου και το πάω σε ρήμα το βράδυ, χτες και κοιμήθηκα και το βράδυ ξανάλιωσα. Και νωρίζω και αισθανόμουν και κόκαλο.
1: Και
0: δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου.
1: Σήμερα με τίποτα.
0: Σήμερα καλά. Σήμερα δηλαδή νομίζω ότι σήμερα.
1: Πρέπει να γυρίσουμε μετά στο σπίτι, ανάλογα τι ώρα ο καθένα, να κοιμηθούμε λιγάκι.
0: Ναι,
1: έχει ξενύχτη λίγο σήμερα.
0: Γιατί έχει το. Έχουμε μπάσκετ σήμερα. Από ό,τι έχει να γίνει. Κατάλαβε να κοιμηθούμε καλά μέχρι 9.
1: Ναι.
0: 9 και 4 το ξεκινάει το παιχνίδι, μέχρι τις 9 κοιμηθούμε. Μετά ή θα βγούμε Ομόνια, θα πάμε για πανηγυρισμού, ή θα βγούμε.
1: Ό,τι είπες τώρα. Ωραίο.
0: Να πάμε να τα πιούμε σε κανένα μαγαζί, να έρθουμε στα ίσα μας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει και μεσά σε αυτό. Δηλαδή, αισθανόσαστε έτσι σήμερα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Ότι
1: κάνει νύστα σήμερα πολύ.
0: Κάνει νύστα πάρα πολύ και ότι δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα. Για στείλτε κανένα μηνυματάκι να δούμε. Ότι ισχύει και για άλλους και δεν είναι μόνο για μας. Γιατί αλλιώς μας ψεκάζουν κάτι μας εσωτερικά εδώ πέρα. Κάτι έχουν βάλει στο air condition. Να ξέρετε. Άμα δεν νιστάζει κανένα, δηλαδή και νιστάζουμε μόνο εμείς, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ στο κτίριο. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. 8 και 47 έχουμε πάει,
1: πέρα,
0: παιδιά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε. M πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. M δώρο υπέροχο
1: δώρο.
0: Από τον Love 97,5.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε. Καλή επιτυχία.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναβάλει αυτό να ξέρεις.
3: Το νέο είναι καταπληκτικό.
1: Τι?
3: Μα απαντάει στο όλα μου τα τι.
1: Τι
3: να δω και σε ποιο κανάλι. Την ακούσα και σε ποιο ραδιοσταθμό. Τι λένε οι άσπονδοι φίλοι μου στον καλλιτεχνικό χώρο. Και τι λένε οι αστρολόγοι για τους διδύμους. Αν διαβάζω άλλο περιοδικό.
4: Μιου για όλα τα τι, τα πότε και τα πού. 80 δραχμές περισσότερο από το άλλο.
0: Α, 80 δραχμές περισσότερο.
1: Όχι, δεν το έχεις ξαναβάλει αυτό το απόσπασμα, δεν κατάλαβα καν.
0: 80 δραχμές περισσότερο από το άλλο έκανε.
1: Τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, τι επιθετική διαφήμιση. 80 δραχμές περισσότερο από το άλλο. Το
1: άρα
0: όχι
1: ήτανε,
0: σωστό.
1: Άρα ήταν δύο.
0: Έτσι.
1: Εμείς δεν θέλουμε το άλλο, θέλουμε αυτό.
0: Λοιπόν, για να το ξανακούσουμε. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Όσοι έχετε βρει την απάντηση, τη στέλνετε. 694-711-11. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα?
3: Το νέο είναι καταπληκτικό. Μα απαντάει στο όλα μου τα τι. Τι να δω και σε ποιο κανάλι. Την ακούσα και σε ποιο ραδιοσταθμό. Τι λένε οι άσπονδοι φίλοι μου στον καλλιτεχνικό χώρο. Και τι λένε οι αστρολόγοι για τους διδύμους. Αν διαβάζω άλλο περιοδικό.
4: Μιου για όλα τα τι, τα πότε και τα πού. 80 δραχμές περισσότερο από το άλλο.
0: Πολύ επιθετική διαφήμιση.
1: Ωραία.
0: Για να σας δω λοιπόν.
1: 694-711-11. Αν καταλάβατε από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, στείλτε ένα μήνυμα με την απάντησή σας και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Μάλιστα. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Η Στέλλα νομίζω ότι είναι ήδη στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Γιατί από το πρωί είναι το πρώτο σούπερ καλοκαιρινό τραγούδι που έχει ζητήσει κάποιος. Και είναι από τη Στέλλα μας, Στέλλα μου, δικό σου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Πολύ καλοκαίρι έπεσε τώρα. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτό το προηγούμενο είπαμε η Στέλλα με τα καλοκαιρινά ραντεβού, και αυτό το ο Νίκος το αφιερώνει στην Πετρούλα, στην Τίνα, στην Αγγελική και στην Αθηνά που αγαπάνε πολύ το καλοκαίρι.
1: Και ποιος δεν αγαπάει το καλοκαίρι.
0: Απορώ όταν μου λένε δεν αγαπάω το καλοκαίρι, κοιτάζω καλά-καλά. Λέω εντάξει, είστε καλά.
1: Είναι κύριοι που ζεσταίνονται πολύ, νομίζω.
0: Αυτοί που ζεσταίνονται πολύ. Καλύτερα να ζεσταίνεσαι πολύ παρά να κρυώνεις.
1: Συμφωνώ με τα λες εμένα.
0: Με τη ζέστη την πολύ αντέχεις. Με το κρύο το πολύ αντέχεις.
1: Δεν είναι το ίδιο για όλους.
0: Ζέστη κάθεσαι εκεί πέρα, πας κάτω από μια σκιά και τελείωσε.
1: Μπαίνεις στη θάλασσα.
0: Μπαίνεις στη θάλασσα και με το κρύο τι να κάνεις, μάνα μου. Τι να κάνεις, ρουχαλά και
1: τέτοια. Εγώ στο blog
0: τα λέω γενικά, δεν λέω σένα. Απλά κοιτάζω το μικρόφωνο και σε από πίσω γι' αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ποιος είναι?
1: Η Έφη.
0: Η Έφη. Εφάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από Ρέθυμνο.
0: Μποντζόρνο Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Έφη μας.
0: Έφη, τι κάνετε στο Ρέθυμνο, έχετε λιακάδα, πώς είναι ο καιρός?
2: Ψιλοχάλια. Έχουμε χώμα σήμερα.
0: Α, έχουμε. Έρχεται σε εμάς αυτό. Έρχεται το χώμα σε εμάς, να ξέρετε. Δεν μου λες κάτι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν είχατε και πάρα πολύ καλό καιρό το τελευταίο διάστημα. Έτσι δεν είναι?
2: Γενικά τα περάσαμε μαζί μας στις βροχές.
0: Ναι. Έπεσε πολύ βροχή και στην Κρήτη. Δηλαδή εκεί πέρα που λέγαμε, έλα μωρέ, η
1: Κρήτη έχει καλοκαίρι.
0: Ναι, τους έχει τσακίσει. Ενώ τον Ιανουάριο ήταν καλά.
1: Εντάξει, αλλά είχαν και πρόβλημα με το νερό. Οπότε τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Τι καλύτερα τώρα. Λασπό νερό είναι αυτό. Το νερό το πίνετε μετά.
1: Που δεν ξέρω τώρα τη διαδικασία. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, Έφη, μας τι κάνεις εκεί στην πόλη τώρα, αυτή την ώρα, είσαι στη δουλειά ή είσαι στο σπίτι?
2: Σήμερα είμαι στο σπίτι, αλλά δεν είμαι ακριβώς μέσα στην πόλη. Είμαι σε ένα χωριό έξω από το Ρέθυμνο.
0: Ακόμα πιο ωραία. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραία. Και ακούς το απόσπασμα. Τώρα
1: και λες το ξέρω.
0: Και λες το ξέρω. Από πού είναι αυτό το απόσπασμα, Έφη μας?
2: Η αλήθεια είναι πως δεν το ήξερα εγώ. Η μαμά το βρήκε.
0: Είδες η μαμά. Η μαμά παρακολουθούσε τηλεόραση. Κατάλαβες. Ναι.
2: Άρεσε πολύ ο Γιώργος Μαρίνος και εκείνη το βρήκε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από πού ήτανε?
2: Είναι το TV3.
0: Το TV3.
1: Σωστά.
0: Δώστε και ένα χειροκρότημα.
1: Μπράβο. Και στην Έφη και τη μαμά.
0: Η μαμά βοήθησε, κατάλαβες. Η μαμά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, τι να σας στείλουμε εκεί πέρα εσάς δώρο? Εγώ θα σας έδινα φαγητό, αλλά τώρα είσαστε μακριά. Θα μιλήσουμε μετά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, Έφη, για να μας πεις τι έχεις κοντά να σου στείλουμε ένα δώρο εκεί, κατευθείαν.
2: Εντάξει.
0: Έχει. Καλά, για εννοείται. Το πιστοποιητικό σου στέλνω τώρα,
1: καλά,
0: να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το πιστοποιητικό έρχεται κατευθείαν τώρα, να το ξέρεις. Μπαμ, μπαμ στο κινητό σου.
2: Και μετά. Τέλεια, είναι και απαραίτητο, γιατί κάποιοι τελευταία αμφισβητούν τη μνήμη μου.
0: Δώσου να καταλάβουν.
1: Αμέσως έρχεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εφάκη μας, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Έφη μας από. Είδες το Ρέθυμνο τώρα και από χωριό έξω από το Ρέθυμνο. Τώρα τι να τη στείλουμε εκεί πέρα? Θα στείλουμε ένα αντίκριστο, αλλά το ξέρω.
1: Αντίκριστο για μας.
0: Θα αντίκριστο το κάτι εμείς. Θα στείλουμε κάτι από την πόλη. Μας στείλει εκείνη κάτι δικό της και θα στείλουμε εμείς. Μας στείλει κανένα κεφαλοτήρι. Μας στείλει κανένα.
1: Τα σκαλτσούνια που φτιάχνουμε.
0: Τι ωραία. Μάλλον θα μας στείλει η Έφη. Θα τη χρεώσουμε κιόλα. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Και τώρα όλοι μαζί έτσι όπως είμαστε. Νισταγμένοι πάρα πολύ και με τη σκόνη που έρχεται πάνω μας, να ξέρετε ότι θα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Πριν πάμε εκεί όμως,
1: πρέπει να είμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι, γιατί η καθημερινότητα και της επιχείρησής μας έχει πολλές προκλήσεις. Με το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Συνδέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις με ασφάλεια. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Άντε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι στο κέντρο. Θα δω να το ευχαριστηθείτε. Θα ρίχνει και βροχούλα από ό,τι κατάλαβα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Το βραδάκι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Καραμαγκά. Στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στην Παραλιακή που το έλεγα και πριν από μισή ώρα έχουμε έντονο πρόβλημα στο κομμάτι λίγο μετά τον Άλιμο και μέχρι και το Κηφισό, αυτό το κομμάτι της Παραλιακής, δηλαδή Παλαιό Φάληρο, Καλυθέα, Μοσχάτο, έντονο πρόβλημα με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού, πυκνή ροή σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιάδες με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και μανταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
12: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
13: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
12: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
13: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
12: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
14: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
15: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
17: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: για την Άντζελα που το ζήτησε, το τραγούδι, το συγκεκριμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και Παρασκευή. Ωραία, συζητάμε τα υπόλοιπα, αλλά είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές τι έχουμε εδώ στον Love 97,5 αφιερώσεις, παιδιά. Ό,τι τραγούδι θέλεις να ακούσεις, μας το στέλνεις εδώ στον Love 97,5 και το ακούς μέχρι το τέλος της εκπομπής. Για να κλείσουμε την εβδομάδα με τα τραγούδια τα οποία μπορεί να ξυπνήσει από το πρωί, ρε παιδί μου, και να σκεφτήκαμε ένα τραγούδι.
1: Εγώ, και να είναι μέσα στο μυαλό μας.
0: Εγώ ξέρω με ποιο έχω ξυπνήσει σήμερα. Ποιο? Γιατί το λέγαμε το πρωί, δεν είπαμε όμως με ποιο τραγούδι ξυπνήσαμε. Εγώ έχω ξυπνήσει με του Σάκη Ρουβά.
1: Δηλαδή?
0: Με το ξέχασέ το. Ό,τι τραγούδι σου έρθει στο μυαλό, ρε παιδί μου, που θες να το ακούσεις, να το αφιερώσεις και τα λοιπά, Παρασκευή εδώ με αφιερώσεις στον Love 97,5. Και τώρα, διάβασα το μεταξύ, τώρα θα σας πω σε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που έχουμε, αλλά διάβασα και για τα διαμερίσματα στο ελληνικό, τα οποία...
1: Που έχει ξεκινήσει σε κάποια...
0: Ναι, του μεταξύ, επειδή πολλοί συζητάμε, γιατί αν έχετε δει τις τιμές, ξέρω εγώ, θα σας έχει φύγει λίγο το σαλάκι, αν δείτε τις τιμές, και φαντάζομαι ότι και έχω τύχει σε πολλές συζητήσεις που λένε, ρε παιδί μου, ότι στο ελληνικό είναι, έρχονται οι ξένοι να πάρουν τα σπίτια.
1: Πολύ πιθανό. Με αυτές τις τιμές που βλέπω...
0: Ναι, πρέπει να σας πω ότι το 60% των σπιτιών στο ελληνικό είναι αγορασμένο από Έλληνες.
1: Αλήθεια.
0: Και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι από ξένους, να ξέρετε.
1: Αλήθεια. Okay.
0: Έλληνες, οι οποίοι είναι Έλληνες εδώ πέρα ντόπιοι, αλλά και Έλληνες του εξωτερικού. Πάρα πολλοί, λέει, οι Έλληνες του εξωτερικού αγοράζουν σπίτια και ένα μικρό ποσοστό, ένα 20-30% είναι που απευθύνεται σε ξένους. Δηλαδή, μην περνάτε απ' έξω το ελληνικό και λέτε α. Ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν τις περιουσίες μας. Γιατί Έλληνες τα αγοράζουν, κυρίες και κύριοι.
1: Και αυτά που θα λέτε θα τα ακούνε και θα τα καταλαβαίνουν.
0: Ναι, και βλέπω μάλιστα σε ένα από τα κομμάτια του ελληνικού ότι είναι και σε πολύ καλή τιμή τα σπίτια.
1: Ωραία.
0: Σε πολύ καλή τιμή.
1: Έχει,
0: δηλαδή, αν σας ενδιαφέρει. Έχει, με ένα δωμάτιο ξεκινάει από 550.000 ευρώ.
1: Αγία, σωστό.
0: Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα.
1: Στην τράπεζα.
0: Έτσι. Όμως, αν εσύ θέλεις να φτιάξεις το σπίτι σου, αν θες να το ανανεώσεις, τώρα είναι η ευκαιρία. Αν θες να φτιάξεις το δικό σου σπίτι, αν θες να το κάνεις πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο, με έπιπλα τα οποία είναι φτιαγμένα στο χώρο σου και όχι έπιπλα τα οποία έρχονται στο σπίτι και προσπαθείς να φτιάξεις το σπίτι πάνω στα έπιπλα.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στην εταιρεία Gotsopoulos.com. Η οποία εταιρεία Gotsopoulos.com, πρέπει να σας πω ότι από αύριο, 9 του μηνός μέχρι τις 23, έχει εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα.
1: Σε
0: προσέξτε,
1: όλα. Όχι στις παλιές.
0: Ναι, όχι ότι έχει μείνει την παλιά σειρά κάτι. Σε όλα τα έπιπλα 30-40%.
1: Ευκαιρία λοιπόν να ανανεώσουμε το χώρο μας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που είπε ο Δημήτρης, στην Gotsopoulos Home σχεδιάζουν, κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα τα δικά μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες μας, το χώρο μας και στο γούστο μας. Δεν το παίρνεις έτοιμο και το βάζεις στο σπίτι και σου κλείνει όλος ο χώρος.
0: Πας και
1: λες, εγώ χρειάζομαι αυτό.
0: 2,38 θέλω να κάνω καναπές για να χωράει.
1: Σε αυτό το ύφασμα, σε αυτό το χρώμα, έτσι κι αλλιώς και λιώτικα. Το φτιάχνεις όπως θέλεις εσύ. Μόνο για λίγο λοιπόν, από 9 μέχρι 23 Μαΐου, εκπτώσεις από 30-40% και μεγάλος διαγωνισμός.
0: Μεγάλος διαγωνισμός, παιδιά.
1: Που τρέχει.
0: 2.000 ευρώ σε δωροεπιταγή για να αγοράσετε ό,τι θέλετε. 6-9-4-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. 2.000 ευρώ σε δωροεπιταγή από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Διεκδικείται αυτές τις μέρες. 25 του μηνός θα γίνει κλήρωση.
1: Ναι, 25
0: του μηνός θα γίνει κλήρωση. Στέλνετε λοιπόν το μηνυματάκι σας, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη έπιπλα. Έπιπλα γράφουμε.
1: Ναι.
0: Έπιπλα, τίποτα άλλο. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. 2.000 ευρώ δωρεπιταγή. Να σου κάτσει τώρα.
1: Ανανέωση.
0: Είτε έχεις πάρει σπίτι στο ελληνικό, είτε είναι το σπίτι,
1: ναι,
0: σου
1: λέτε,
0: κάπου αλλού. Ευκαιρία να το φτιάξεις έτσι όπως ακριβώς θέλεις. Και επαναλαμβάνω, από αύριο ξεκινάνε εκπτώσεις 30-40% σε όλη τη συλλογή των επίπλων της εταιρείας Gotsopoulos Home.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Εντάξει, παιδιά, τσέκαλα και τον καιρό του Σαββατοκύριακο. Θα είναι πάρα πολύ καλό ο καιρός.
2: Να κάνω καμιά βόλτα.
1: Να κάνεις καμιά βόλτα.
2: Πάμε στα μαγαζιά.
1: Α, και να σου πω κάτι, και αν δεν προλάβεις το Σάββατο να πας για ψώνια, να ξέρεις ότι μπορείς να πας και την Κυριακή για ψώνια.
2: Ακριβώς. Στο Smart Park όλα αυτά. Γιατί στο Smart Park από τώρα, από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, όλα τα καταστήματα σας περιμένουν κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το Smart Park όλα αυτά. Γιατί στο Smart Park.

0: κάνεις και λίγο την τσαχπινιά σου να πας να δεις, ξέρω εγώ, 2-3 πραγματάκια, να δοκιμάσεις κάτι και να κάνεις και καμιά αγορά. Και
1: πολλές φορές, όλα,
0: και πολλές φορές με τις δουλειές που έχουμε δεν προλαβαίνουμε ούτε μέχρι το Σάββατο να πάμε να ψωνίσουμε και λες εντάξει, τουλάχιστον να πάω Κυριακή να κάνω βόλτα, να κάνω και τα ψώνια μου.
1: Ακριβώς. Στο Smart Park λοιπόν, εύκολη πρόσβαση σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και εννοείται με δωρεάν πάρκινγκ χιλιάδων θέσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Α, κάτσε συγγνώμη, γιατί έχω και το τραγούδι το δικό μου. Εγώ δεν θα ακούσω το τραγούδι
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, για πάμε.
0: Που το ήθελα. Έχω ξυπνήσει το πρωί με αυτό το τραγούδι. Μόνο με Σάκη ξεκινάω, έτσι. Άντε μια Παπαρίζου, Σάκη Παπαρίζου.

0: Πάμε.
1: Θυμήσου το.
0: Πάμε.
1: Θυμήσου το.
0: Έτσι, έτσι άνοιξα τα μάτια μου σήμερα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έκανα και το χορευτικό. Είχα φορέσει και το περφέκτο από πάνω και από μέσα το μακό το άσπρο.
2: Και ήμουν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ήρθε κατάκοπο στο στούντιο.
0: Χάλια ήρθα. Χάλια
2: πρωί. Πολύ χορό το πρωινό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, χάλια να ξέρετε ότι ζει και ένα ζευγάρι στην Ισπανία, παιδιά. Στην Ισπανία. Σε ποια περιοχή, κάτσε να τσεκάρω να δω την περιοχή. Όχι, δεν λέει περιοχή. Στην Ισπανία. Α, είναι στην περιοχή Ουέλβα. Ουέλβα. Οι άνθρωποι, ο Χωσέ και η Λάουρα, αγόρασαν ένα σπίτι εκεί.
2: Μπράβο.
0: Α, χαρούμενοι και αυτοί. Λέει, εντάξει, θέλαμε να πάρουμε στο The Ellinicon Project, αλλά δεν το καταφέραμε. Πήραμε σπίτι εδώ στην Ισπανία. Κάποια στιγμή όμως θα πάρουμε και στην Ελλάδα ένα σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά παίρνουν το σπίτι του εκεί πέρα, πολύ ωραία, πολύ χαρούμενοι κτλ. Φτιάχνουν το σπίτι, το επιπλώνουν, το κάνουν GG, ωραίο. Ξεκινάνε να μένουν στο σπίτι.
2: Τέλεια.
0: Κάποια στιγμή ακούγανε κάποιους θορύβους το βράδυ.

0: Ακούγονται κάποιου θορύβου. Στην αρχή.
1: Ναι,
0: σου λέει τώρα, μήπως είναι κάτι, ρε παιδί μου, από τις σωλήνες, από αυτά, κάτι με το σύστημα, το αποχετευτικό, τραβάνε καζανάκια οι άλλοι από πάνω και ακούγεται ο θόρυβο. Το περάσανε αυτό.
1: Okay.
0: Τα πράγματα όμως άρχισαν και πήγαιναν όλο και χειρότερα. Γιατί το βράδυ άρχισαν και άκουγαν τέτοιο.
1: Τι?
0: Βήματα στο διάδρομο.
1: Έλα τώρα, δεν μπορώ να τρίχασα και μόνο που το πες.
0: Ναι.
1: Ήου.
0: Και το αποκορύφωμα ήταν ότι ένα βράδυ σηκώθηκε η κοπέλα, δηλαδή άκουσε και βήματα, σηκώνεται πάνω και βλέπει και μια σκιά που περνάει από μπροστά
1: της. Έλα τώρα.
0: Και έχει κάνει.
1: Προφανώς έχει κάνει, εδώ κοντεύουμε εμείς να κάνουμε.
0: Και είναι πιο απορροφητικές. Αυτές έχει. Τις πιο απορροφητικές και πάρει. Μιλάμε τώρα
1: Παιδί ήταν στον ύπνο της.
0: Όχι, όχι, γιατί το παρατήρησε και ο σύζυγός της και του το έλεγε. Και του λέει: να σου πω, ακούω βήματα, Χωσέ. Άσε, κουκουλό σου, της λέει τώρα, δεν είναι για να βγαίνουμε έξω από το πάπλωμα. Κουκουλό σου.
1: Τι λες τώρα, παιδί.
0: Η Λάουρα ανέφερε ότι σχεδόν κάθε βράδυ και κυρίως μεταξύ 3 και 4 τα ξημερώματα ακούγονταν βήματα μέσα στο σπίτι. Σαν κάποιος να περπατούσε στο διάδρομο. Επίσης, άκουγαν πάρα πολλούς ήχους σαν να μεταφέρουν τα έπιπλα. Σαν να μετακινούνται έπιπλα στο σαλόνι. Σηκωνόντουσαν όμως, πηγαίνανε να ελέγξουν και έβλεπαν ότι δεν είχε τίποτα περίεργο. Αλλά παρόλα αυτά εκείνη.
1: Έχει σηκωθεί η τρίχα σου, λέει.
0: Να έχεις πάρει καινούριο σπίτι και να σου κάτσει τέτοιο.
1: Δηλαδή, να ακούς κάθε βράδυ θορύβους και βήματα.
0: Και να περπατάνε και να σκόνεις και να βλέπεις σκιές.
1: Την ίδια στιγμή.
0: Όταν έφτασε και είδε τη σκιά η κοπέλα και τρελάθηκε.
1: Ναι.
0: Πήρανε λοιπόν μια εταιρεία η οποία κάνανε έρευνα για τα, παραφυσικά φαινόμενα. Κατάλαβες. Πήγανε οι άνθρωποι εκεί, έκαναν την έρευνά τους και παρατήρησαν ότι έχουν θερμικές διακυμάνσεις σε κάποια σημεία του σπιτιού. Αλλά και διάφορους που από ό,τι υποστήριξε ο άνθρωπος της εταιρείας, ο κύριος Μιγκέλ Μοράλης, ο οποίος ασχολείται με παραφυσικά φαινόμενα και κάνει αυτή την έρευνα, δεν ήταν ξεκάθαρο από πού προέρχονταν. Δεν βρήκανε.
1: Καλά, έτσι ξέρω κι εγώ, ρε φιλαράκο. Γι' αυτό σε φώναξε.
0: Ρε Μιγκέλ, ήρθες εδώ να μου πεις ότι έχει θερμικές αναστατώσεις, διακυμάνσεις εκεί πέρα και ότι έχει κάποιους οίκους που δεν ξέρει από πού έρχονται. Δηλαδή,
1: είναι σαν να πηγαίνω το αυτοκίνητο στο συνεργείο και να μου λέει ο άνθρωπος κάνει θόρυβο εδώ τότε.
0: Αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι παρά τα ευρήματα που είχαν οι ερευνητές, αποφεύγουν, λέει, να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα και το ζευγάρι συνεχίζει και μένει στο σπίτι.
1: Αλήθεια, τι λεφτά, να κάνουν, δεν έχουν φύγει.
0: Αφού το δάνειο.
1: Ας το νοικιάσουν.
0: Δεν νοικιάζεται.
1: Νοικιάζω το σπίτι.
0: Δεν θέλει να φύγει. Αυτή πήγε εκεί πέρα για να μείνει και το μόνο λέει που θέλει η κοπέλα είναι η Λάουρα, είναι να συνεχίσει, λέει, φυσιολογικά τη ζωή τη. Αλλά αυτό το πράγμα λέει είναι αδύνατο.
1: Να κάνει τραπεζάκι, πες της. Να κάνουν τραπεζάκι. Να εμφανιστεί το πνεύμα.
0: Αυτό με τα χαρτιά και με τα χέρια που κουμπάνε.
1: Πολύ με φοβίζει.
0: Να
1: φωνάξουν κανένα μέντιου.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, να έχεις πάρει σπίτι, να έχεις πληρώσει δάνειο και να πας να μπεις στο σπίτι, σπίτι μου δύο.
1: Όχι.
0: Να έχει πάρει και να μπει στο σπίτι μέσα και να ακούς θορύβους και να κουνήσει το έπιπλα μόνα τους.
1: Και σκιές. Και βήματα.
0: Να μην μπορεί να ηρεμήσει στο σπίτι σου. Να λες, παιδιά, άντε πάμε να φύγουμε να γυρίσουμε στα σπίτια. Με καλέσει, όχι, καθίστε εδώ στο κλαμπ. Μέχρι το πρωί να ξημερώσει. Δεν θέλω. Αν δεν περάσει 4
1: ώρε. Δεν φεύγει κανένα.
0: Δεν πάμε στο σπίτι τη. Βρε κοπέλα μου γλυκιά. Δηλαδή, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Τι λε, καλέ. Άμα δεν ξημερώσει, εγώ στο τζαλίκι, ξέρει τι έκανα στο Ρωμαίο το 96. Χαμό γινόταν. Κατάλαβε τέτοιο πράγμα. Αυτά έτσι για να ξέρετε τι γίνεται εκεί. Και εμείς πάμε στα δικά μας. Πάμε σε ένα άλλο ένα υπέροχο δώρο που θα κληρώσει σήμερα, παιδιά.
1: Το μεσημέρι, βέβαια.
0: Το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 σας έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πολλά ραδιόφωνα μπορεί να σας λένε για ταξίδια και για τα λοιπά. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός. Πόσο, 6, 7, 8 χρόνια που κάνουμε τώρα το τυχερό τηλέφωνο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε σε έναν υπέροχο προορισμό, σε ένα κατάλημα το οποίο πραγματικά μπείτε να το δείτε για να καταλάβετε πού πηγαίνετε.
1: Είναι υπέροχο. Ταξιδεύουμε καταρχάς να πούμε στο Δερβαίνη Κορινθίας. Τριήμερο είναι για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel. Και αν θέλετε, alisachniseaside.com είναι το site να μπείτε να δείτε το φανταστικό αυτό κατάλημα. 140 χιλιόμετρα μόνο από την Αθήνα, ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη. Σας προσφέρει πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Σας προσφέρει απόλυτη άνεση και χαλάρωση με τις πολυτελείς και μοντέρνες μοντέρνες εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του, που σχεδιάστηκαν με φροντίδα για να κάνουν τη διαμονή σας μοναδική.
0: Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με νόστιμες επιλογές πρωινού, που είναι ειδικά σχεδιασμένες με φρέσκα και ποιοτικά υλικά για να σας προσφέρουν την ενέργεια που χρειάζεστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να κάνετε και τις βόλτες σας και τα μπάνια σας κτλ.
1: Ωραία.
0: Και επίσης, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες με δροσερά κοκτέιλ στο εστιατόριο και το μπαρ, όπου εξειδικευμένοι σεφ και bartenders, παρακαλώ, δημιουργούν μια πραγματικά ξεχαστή εμπειρία.
1: Σούπερ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ξεκούραση, διασκέδαση,
1: τέλειο.
0: Διασκέδαση,
1: τέλειο.
0: Ξεκούραση.
1: Φαγητό, πίσω νόστιμο.
0: Φαγητό και πίσω στην Αθήνα.
1: Τέλειο.
0: Τι θα λες μετά, τι ωραία τώρα, κάντε με ό,τι θέλετε.
1: Ωραία,
0: γιατί θα έχεις περάσει ένα τέτοιο τριήμερο.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε κινητό λοιπόν και στείλτε μηνυματάκι.
1: 694-700-1111 μηνύματα στο Viber, γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη.
0: 694-700-1111, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη, στέλνεις το μήνυμα μέσω Viber χωρίς χρέωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Το νου σας να έχετε όμως, γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση, μία θέση έχει μείνει. Η κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα και στους δρόμους, πώς είναι τα πράγματα. Εσύ βέβαια το μυαλό σου έχει φύγει. Τώρα είναι ήδη στο Δερβαίνη, είσαι ήδη στο ξενοδοχείο και είσαι αραχτός στην πισίνα και στο μπαλκόνι και κοιτάζεις το κορυφιακό. Και ετοιμάζεσαι να πας να φας μετά.
1: Ωραία.
0: Τώρα για τους υπόλοιπους που είμαστε εδώ, να σας πω ότι έχουμε κίνηση στην Κηφισία στην άνοδο, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου θα δυσκολευτείτε. Έχουμε πυκνή ροή στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το ύψος του Μοσχάτου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Η Κατεχάκη ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς πρόβλημα και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα, αλλά σαφώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 2,68 μέχρι 4 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία, η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
13: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
16: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
17: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Τι ωραίο ταξίδι αυτό, πραγματικά. Και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Και καλή επιτυχία σε όλους που θα μπουν στην κλήρωση. Γιατί πραγματικά είναι ένα υπέροχο τριήμερο. Ένα τριήμερο το οποίο θα σας μείνει αξέχαστο. Ένα τριήμερο, μάλιστα, το οποίο είναι και πολύ κοντά όσον αφορά τη διαδρομή, την απόσταση. 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, εκεί στο Δερβαίνι, θα συναντήσετε το υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel, το οποίο πραγματικά είναι καταπληκτικό για να κάνετε αυτό το υπέροχο τριήμερο, να χαλαρώσετε στη σεζλόγγ εκεί, να το απολαύσετε, να απολαύσετε υπέροχο φαγητό, υπέροχο πρωινό,
2: η Μαρίνα,
1: υπέροχες εκδρομές. Και πάμε στη Μαρίνα να δούμε, θα το σηκώσει η Μαρίνα, θα μας πει Love 97,5, καλημέρα.
2: Για να δούμε.
1: Τώρα.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Είχα πριν από λίγο που μιλούσαμε να βάλουμε καλοπούλα, μου είπατε στο τόστ ή ζαμπόν κανονικό.
3: Loving 7,5.
1: Είστε πολύ καλοί. Είστε πολύ καλοί. Είστε
2: καλημέρα, πολύ καλοί. Μαρίνα.
1: Καλημέρα, Μαρινάκη.
3: Καλημέρα, σας περίμενα.
2: Αλήθεια.
1: Και εγώ λέω τώρα, θα πω κάτι άλλο, να την ψαρώσω γρήγορα, να μου πει δεν είμαι εγώ, δεν έχω παραγγείλει κάτι, αλλά ήσουνα. Πολύ καλή Μαρίνα. Μπράβο Μαρίνα, συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά.
1: Τι κάνεις Μαρινάκη, πού είσαι?
3: Εδώ, δουλεύω.
1: Α, είσαι στη δουλειά.
3: Ναι.
1: Κάνω κουράγιο, με τελείωσε σήμερα. Είναι αυτό, είναι και μετά Σαββατοκύριακο.
3: Βέβαια, μετά ξεκουραζόμαστε.
1: Αντέχει σήμερα, έχει νύστα, γιατί λέγαμε από το πρωί ότι εμείς είμαστε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
3: Αντέχω, εγώ ξυπνάω από τις 5, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, Μαρίνα!
2: Συγγνώμη, ξυπνάς από τις 5 και δεν έχεις και πρόβλημα. Και αντέχεις.
1: Μαρίνα, κατάλαβες αυτά. Τη Μαρίνα να παίρνετε παράδειγμα που μου ερχόσαστε εδώ πέρα και μου κλαίγεστε που ξεκινάει εκπομπή στις 7 και μου λέτε ξεκινάμε πολύ νωρί. Μπράβο, Μαρίνα. Να την πάρουμε στην εκπομπή τη Μαρίνα. Να ξεκινάει την εκπομπή από τις 5.
3: Δέχομαι την πρόταση, δέχομαι.
1: Μαρίνα, και έχεις πάει εκεί στην περιοχή στο Δερβαίνι?
3: Όχι, δεν έχω πάει. Πολύ θα ήθελα να πάω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο. Και αν έχεις έτσι κουραστεί τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι είναι η απόλυτη χαλάρωση.
3: Νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε.
1: Είναι ένα φανταστικό τριήμερο, το οποίο έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραίο πρωινό. Είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι χαλαρά, γιατί είσαι στο ξενοδοχείο, πισίνες μπρος πίσω, από κάτω ακριβώς η θάλασσα. Είναι ό,τι πρέπει για εμάς τους 80s, 90s για να χαλαρώσουμε και να περάσουμε υπέροχα.
2: Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Καλή επιτυχία, Μαρίνα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παντρεμένη Μαρίνα.
3: Παντρεμένη και έχω 4 παιδάκια.
1: 4! Και δεν κουράζεσαι που ξυπνάς στις 5 το πρωί? Τι παίρνει ρε η Μαρίνα?
3: Δεν κουράζομαι.
1: Τι λες ρε Μαρίνα τώρα?
2: Μαρίνα, μπράβο.
1: Πάρε σε παρακαλώ το σύζυγο και πες του ότι είμαστε στην κλήρωση. Κάτσε μήπως κερδίσουμε το ταξίδι να πάμε.
3: Μακάρι.
1: Μικρά τα παιδιά ή μεγάλα?
3: Ο μικρότερος είναι 10. Ο μεγαλύτερος σήμερα έχει γενέθλια, κρίνει 22.
1: Να τον χαίρεσαι! Να τον χαίρεσαι, Μαρίνα μας. Πάρα πολύ. Όχι, ξέρεις τι φοβάμαι? Ότι αν κερδίσεις, θα σε πάρει και ας πούμε μάνα άστα τώρα, εσύ που θες να πας εκεί πέρα.
2: Να πάω εγώ.
1: Καλά τώρα.
3: Σίγουρο.
1: Καλά. Και το χειρότερο, ξέρεις, ότι δεν μπορείς να πεις και όχι κιόλας.
3: Ναι.
1: Τι να πεις όχι, κατάλαβες, μη μανούλα, να μην πάω με την κοπέλα μου έτσι μια βόλτα ένα Σαββατοκύριακο. Και να πεις πάρ' το παιδί μου, δεν πειράζει, καθόμαστε με τον μπαμπά, με τον μπαμπά εδώ. Δεν πειράζει.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία Μαρίνα μας.
3: Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά, καλή σου μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλημέρα.
2: Ωραία.
1: 4 παιδιά και σηκώνονται 5 η ώρα και δεν έχει και πρόβλημα.
2: Και δεν κουράζεται.
1: Μήπως μας λείπουν βιταμίνες?
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, γίνε σαν τη Μαρίνα.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους που είσαστε στην κλήρωση για
2: έχουμε
1: το μεσημέρι.
2: Αυτή την εβδομάδα στην
1: πολύ
2: κλήρωση.
1: Κόσμο, γιατί έχουμε και τα τριάρια.
2: Ακριβώς. Η Κατερίνα, η Δέσποινα, ο Βαγγέλης από τη Δευτέρα. Η Άννα από την Τρίτη, ο Γεράσιμος που κάναμε ξανά κλήρωση λόγω του αφιερώματος την Τετάρτη. Η Ελπίδα από χθες και η Μαρίνα τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους σας.
1: Παιδιά, πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Και βέβαια, μην ανησυχείτε, γιατί από τη Δευτέρα επιστρέφουμε με άλλο υπέροχο ταξίδι. Δώσ' το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Όχι στριμωχτά, παιδιά, μη στριμωχνόμαστε.
1: Όχι.
0: Στριμωχτά. Όχι στριμωχτά, γιατί έχουμε και διάφορα που κολλάμε το τελευταίο καιρό. Έλατε. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά πάρα πολύ προσοχή να ξέρετε. Και να σας πω ότι επειδή όλα αλλάζουν ξαφνικά, θέλετε να νιώσετε σιγουριά, θέλουμε να νιώσουμε σιγουριά. Και τα προγράμματα Synergy Health της Ιντέα είναι δίπλα μας όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο syndea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σας.
1: Ωραία, για να είμαστε ήσυχοι, προστατευμένοι.
0: Να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο, ναι. Ναι. Και λίγο πριν φύγουμε, επειδή εμείς φεύγουμε και όπως καταλαβαίνετε τώρα πάμε να κοιμηθούμε κανονικότατα όμως. Δηλαδή στην καρέκλα βέβαια, γιατί έχουμε και τη συνέχεια. Οπότε μια γρήγορη σιέστα, μια γρήγορη σιέστα είναι ότι πρέπει.
1: Του
0: 20 λεπτού. Του 20 λεπτού να συνέλθουμε λιγάκι.
1: Σε μια φίλη μου που έκλεινε τα μάτια της έτσι και έλεγε θα μείνω έτσι για λίγο γιατί έχω πάρα πολύ πονοκέφαλο.
0: Και κοιμότανε. Και εγώ το κάνω άνετα να ξέρεις. Άνετα, άνετα, άμα νιστάζω. Δηλαδή μπορώ να κοιμηθώ και όρθιος κρατώντας τη χειρολαβή σε λεωφορείο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή άμα πιάσει νύστα, με πιάσει νύστα. Τελείωσε. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, θυμίζω και τρέχει κι άλλο μεγάλο διαγωνισμό με την Inoil Service. Γιατί καλοκαίρι έρχεται, κατσαρίδες έρχονται, δεν τις θέλεις. Δεν θέλεις τα κουνούπια, τα μυρμήγκια και τα ενοχλητικά έντομα. Καθόλου. Και ειδικά τις κατσαρίδες δεν τις θες καθόλου. Λοιπόν, εδώ έρχεται η Inoil Service, που είναι εξειδικευμένη εταιρεία πεντομόσεων στην Αθήνα και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καταπολέμηση και την πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο. Επαγγελματίες οι άνθρωποι, με αξιοπιστία, με σωστή επιθεώρηση που κάνουν στο χώρο, ταυτοποιούν το πρόβλημα το οποίο έχετε και βρίσκουν την κατάλληλη μέθοδο για να μπορέσετε να απαλλαχτείτε από όλα αυτά που δεν τα θέλετε καθόλου μέσα στο σπίτι σας, μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Διαλέγουν λοιπόν ή να γίνει ψεκασμός, ή να βάλουν τζέλ, ή να βάλουν παγίδες ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Έτσι, ό,τι χρειάζεται για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο. Έχουμε διαγωνισμό, ναι. Απεντόμωση για το σπίτι σου, απολύμανση για το σπίτι σου, παίρνεις κινητό και στέλνεις μήνυμα μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση.
1: Στο 694-700-1111 γράψε ονοματεπώνυμο, γράψε και τη λέξη απολύμανση ή απεντόμωση, ό,τι θέλεις εσύ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να έχεις ένα καλοκαίρι χωρίς αυτούς.
0: Πέντε νικητές.
1: Α, πώς το λες έτσι.
0: Δεν το λέω ευθέως.
1: Πέντε νικητές
0: με την Inoil Service.
1: Ωραία. 694-700-1111 ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση ή απεντόμωση γράφεται.
0: Έτσι, για να γλιτώσει, το έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, γιατί έχετε καλοκαίρι και θέλετε να
1: έχετε. Δεν θέλουμε καθόλου αυτού του επισκέπτε.
0: Θε να έχει το κεφαλάκι σου ήσυχο. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σα. Καλή επιτυχία σε όλου. Κλήρωση θα κάνουμε το μεσημέρι, οπότε θα πάρετε και μήνυμα στο κινητό σα η τυχερή.
1: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία και φεύγουμε, σα αφήνουμε. Εύη Βυσβάρδη έρχεται. Φέρνει μαζί τη η ημέρα χωρί επανάληψη. Εδώ στον Love 97,5 και βέβαια έχετε ευκαιρία με την ημέρα χωρί επανάληψη να διεκδικήσετε και να κερδίσετε σήμερα 200 ευρώ μετρητά. Αν ανακαλύψετε κάποιο τραγούδι το οποίο θα παίξει δεύτερη φορά από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα, στέλνεις το μήνυμά σου περίπου τις ώρες, ένα μισά ώρα πάνω κάτω, τον τίτλο και τον καλλιτέχνη. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 200 ευρώ δικά σου.
1: Λίγη
0: εντάξει.
1: Προσοχή χρειάζεται.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Θα είμαστε και πάλι εδώ στον Love 97,5. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Φιλιά
0: πολλά σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό ύπνο, παιδιά. Καλό ύπνο. Άντε, φιλιά.

0: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Κοντά σας είναι Παρασκευούλα με έναν ήλιο που πέφτει πάνω στην πόλη σαν τα φίλτρα αυτά τα ωραία από τα κινητά. Οι φίλοι κανονίζουν τελευταία στιγμή για παραλία γιατί έρχονται και αυτά τα τριαντάρια τα περιβόητα. Κάποιος ψάχνει τα γυαλιά ηλίου του να τα φοράτε όταν οδηγείτε. Παιδιά, δεν γίνεται στην Ελλάδα να μην φοράμε γυαλιά ηλίου, ειδικά οι οδηγοί. Τα παιδιά τρέχουν με τα πρώτα παγωτά στα χέρια και εμείς κάπου ανάμεσα σε deadlines, καφέδες, υποχρεώσεις, ένα που είσαι για να έρθουμε. Κάπου εκεί αναζητάμε τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις της ημέρας και ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Εμείς αμέσως τώρα, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, τον Λάβε 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρτη στην παρέα σας. Καλοκαιράκι έρχεται, καλοκαιράκι γλυκό. Και έρωτες και αμμουδιές και βράδια και παραλίες και φίλοι και γιορτές και αγαπημένοι. Και όλους τέλος πάντων τους συμπαθείς λίγο περισσότερο όταν έχει λιακάδα. Σήμερα η πόλη μοιάζει και με έναν άνθρωπο που μόλις ερωτεύτηκε. Με τη ζέστη, τον αέρα, τα μηχανάκια που κατεβαίνουν, τα μπαλκόνια που ανοίγουν. Όλοι θέλουμε να μπούμε στο καλοκαίρι και να θυμόμαστε πως δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα σήμερα. Μερικές φορές αρκεί να πάμε με καθαρή καρδιά και ας έχουμε μπαταρία στο 12, παιδιά, και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums, ακούμε και σήμερα τα πιο αγαπημένα μας. Είναι Παρασκευούλα, ακόμη και πιο κουρασμένοι άνθρωποι περπατάμε λίγο πιο γρήγορα, σαν να έχει μπει ενεργειακό ποτό στον αέρα της πόλης. Τα ζευγάρια θα τα δεις στα φανάρια, θα τα δεις στις παραλίες απόψε το βράδυ, τις παρέες που οργανώνουν γρήγορες εκδρομές, ακόμη και τις γάτες, τις αυλές, έτσι που κοιτούν τον κόσμο με ένα άλλο ύφος, ότι εσείς δεν έχετε καταλάβει ακόμα πώς το νόημα της ζωής είναι η λιακάδα και ο ύπνος. Άντε θα κοιμηθούμε και λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο και μέχρι τότε τρέχουμε, πιστεύουμε και ακούμε δυνατά Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβιβης Βάρδη στην παρέα σας, όπου και αν σε συναντώ, να κάνεις σχέδια σήμερα. Μικρά, μεγάλα, παράλογα. Να πεις φέτος θα ταξιδέψω περισσότερο, θα αγαπήσω χωρίς να έχω την πανοπλία του υπότη. Θα πίνω περισσότερο νερό, σας το θυμίζω το νερό. Θα γκρινιάζω λιγότερο. Είναι αυτή η δύναμη της Παρασκευής που, ό,τι και αν έχεις σε εκκρεμότητες, μοιάζουν λίγο από σκηνές χωρίς μεγάλη σημασία που κόβονται στο μοντάζ κάπως λίγο έτσι. Και ένα ακόμη τραγούδι σου αφιερώνω από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας μεγάλη θερμοκρασία. Σήμερα αυξάνεται μέχρι και τα λουλούδια στα μπαλκόνια. Το έχουν καταλάβει αυτό. Θυμηθείτε να ποτίζετε τα λουλουδάκια σας. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο που θέλει να ζήσει λίγο παραπάνω. Τουρίστες. Ω, ναι, τουρίστες. Και εμείς θέλουμε και να το ζήσουμε και να αγαπήσουμε λίγο πιο αληθινά. Να καθυστερήσουμε λίγο χωρίς τύψεις. Να θυμόμαστε ότι η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι να λες πάμε πριν προλάβει ο φόβος, παιδιά, να φορέσει τα παπούτσια και να μας τρέξει αυτός. Πάμε λοιπόν με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβα 97,5 Εύη Βυσβάρτη στην παρέα σας. Είναι Παρασκευούλα, θα έρθει και η Παρασκευή που θα βραδιάσει. Θα ακούγονται τα ποτήρια, τα γέλια, οι μουσικές από τα ανοιχτά παράθυρα. Κάποιοι θα βγουν το πρώτο ραντεβού απόψε, κάποιοι θα κάνουν ένα reunion φίλων. Η ζωή είναι λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο φως, λίγη αγκαλιά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου, λίγο και οι αγαπημένοι άνθρωποι που μας κάνουν να γελάμε με όλο μας το κορμί και φυσικά τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Γλυκό μου πειραχτήρι, ακούμε τώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 80s, 90s, millennials επιτυχίες στη συντροφιά μας. Σήμερα αναφερθούμε στον εαυτό μας σαν να είναι καλοκαίρι. Ακόμη και το ημερολόγιο είναι στο Μάη. Να μας κεράσουμε ένα ωραίο ρόφημα, να βάλουμε μουσική δυνατά, να περπατήσουμε, να πιστέψουμε ξανά ότι όμορφες ημέρες όχι δεν τελείωσαν, αλλά μόλις αρχίζουν. Απλώς περίμεναν καλύτερο καιρό να έρθει. Και ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Love 97,5. Για ακούστε, Αθηναίοι και Θεσσαλονίκη, στο ίδιο καζάνι φράζουμε. Χτυπά το καμπανάκι, 7 στους 10 λέει, ζουν στο στρες. Αθηναίοι και Θεσσαλονίκη. Οι μετακινήσεις που ταλαιπωρούν, οι αγχωτικοί ρυθμοί, βασικοί λόγοι. Νέοι φοιτητές και γυναίκες οι πιο ευάλωτοι. Και καλά εμείς οι Αθηναίοι, μαθημένοι. Οι Θεσσαλονίκη, που είστε του δόγματος χαλαρά, κάτσε να το πω με πολλή λάμπα, χαλαρά. Πάει, σας επηρέασε και σας ο τρόπος ζωής των μεγαλοπόλεων. Γυρίστε στο χαλαρά. Έτσι μας έρχεται και εμάς τους Αθηναίους να ακολουθήσουμε. Κάντε την αρχή και πάλι. Εύκολο θα μου πεις, μα δεν είναι. Αλλά όχι και κατόρθωτο. Ξέρω εγώ, να βρούμε τον τρόπο. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα.
10: Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ακούς Love 97,5.

Ημέρα χωρίς επανάληψη και πάλι στον Love 97,5. Βρες το τραγούδι που παίζει δεύτερη φορά στην ίδια εκτέλεση. Και τι κάνεις? Στέλνεις Viber στο 694-711. Μπορεί να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Δες όρους συμμετοχής στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5. Εντάξει. Οι βατραχίνες το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω. Το δεν μπορώ, αγάπη μου, έχω πονοκέφαλο απόψε. Ξέρετε σε ποιες στιγμές, να μην τα λέμε. Θα γίνω λίγο National Geographic, αλλά από το πρωί που το διάβασα, γελάω από εκείνη τη στιγμή, ναι, δεν μπορώ. Τα θηλυκά βατράχια, λοιπόν, έρευνα είναι αυτή, προσποιούνται ότι πεθαίνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με αρσενικά που δεν βρίσκουν ελκυστικά. Ναι, μένουν, λέει, εντελώς ακίνητα, επιπλέουν ανάποδα στο νερό και κρατούν και την αναπνοή τους. Άπαπα οι πανούργες. Καλά, υποκριτική άλλου επίπεδου. Όσκαρ, οσκαρική, πια Τζέσι Μπάκλεϊ και τα λοιπά. Όχι, η απάντηση στα επίμονα αρσενικά. Πραγματικά δίνουν ρέστα, υποκλίνομαι, όχι ότι το αλλά εντάξει, δεν σ' αρέσει κάποιος, του το λες με τον τρόπο σου, βρε αδερφέ. Είναι λίγο πιο θεαματικός από το να το πεις κατάμουτρα, αλλά πιάνει. Λάβε 97,5.

0: 97,5.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Love 97,5 Big Coast The Night, Patti Smith από το 1978. Ναι, τόσο παλιά. Κι όμως αυτά τα κομμάτια δεν έχουν πάντα μια φρεσκάδα που τα κάνει διαχρονικά, εννοείται, και που τα ακούτε που... Εδώ φυσικά στον Έρωτα Σταθμό. Καλό γλυκό μεσημεράκι. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, του Θεολόγο, τη Θεολογία, τον Μίλιο, τη Μιλίτσα και την Κασιόπη που γιορτάζουν. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2 μουσικάρες. Ναι, και αυτή την ώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, βλέπω φωτογραφίες σας που κάνετε αναρτήσεις από παραλίες με τα μαγιουδάκια σας τολμηρή. Αν και ο καιρός βοηθά, γενικότερα οι θερμοκρασίες, οι θάλες όπως ενημερώνουμε είναι ακόμα κρύα. Αν δεν έχει θερμοκρασία δωματίου, εγώ δεν βουτάω, σας το λέω. Ναι, από αυτούς είμαι. Αλλά σας καμαρώνω εσάς που το τολμάτε. Αυτή η σκόνη πρέπει παιδί μου να μην υπήρχε, άσε τον ήλιο να περάσει και να κάνει τα δικά του. Σύμφωνα με τα μερομήνια, να σας πω και αυτό, το καλοκαίρι το φετινό λέει θα ξεκινήσει ήπια, αλλά Ιούλιος-Αύγουστος με πολλές καυτές μέρες και καύσονες. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, από τον καύσωνα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δούμε όμως, Love 97,5.

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Η Φίλη του Παιδιού» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο Asian Plus Bazaar, που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Asian, Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, μάλι της οποίας είναι οι πρεσβείες Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες και Βιετνάμ. Το Asian Plus Bazaar οργανώνεται από την ΑΚΑΤ σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό σωματείο «Η Φίλη του Παιδιού» και τη συμμετοχή των πρεσβειών του Μπαγκλαντές, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Πακιστάν και του προξενείου της Μαλαισίας. Αυτό το Σαββατοκυριακό, 9 και 10 Μαΐου, λοιπόν, στην πρώτη πλατεία Ψυχικού, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ασιατικά εδέσματα, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, πόσο ενδιαφέρον. Να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτών των χωρών. Με τις αγορές σας στηρίζετε το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου «Η Φίλη του Παιδιού», 39 χρόνια δράσης και στόχος η στήριξη παιδιών άπορων οικογενειών. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, κάλυψη νοικίων, θέρμανση, κάλυψη λογαριασμών, εκπαίδευση και ψυχαγωγικά προγράμματα. Μπείτε στο www.filitupaidiou.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα

Love 97,5. Καλησπέρα, Αναστασία μου, υπέροχη. Την αγάπη μου να στείλω και στη Βασιλεία. Όμορφα λόγια. Πολύ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλους σας. Για εμάς το ότι είστε εδώ και μας κάνετε την τιμή να είμαστε κι εμείς η συντροφιά σας σημαίνει πολλά. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια εδώ στον Έρωτα σταθμό. Μα είναι και μεγάλη χαρά όταν υποδεχόμαστε τους νέους ακροατές μας και γινόμαστε ακόμη περισσότεροι, μεγαλώνει η παρέα μας. Love 97,5.

Love 97,5 να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, υπέροχο να περάσετε όπως ονειρεύεστε και θέλετε. Μείνετε στον έρωτα σταθμό, τώρα έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, απειρά φιλιά, Δευτέρα στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε, να καλοπερνάτε. Γεια σας!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβε 97,5 λίγο μετά τις 2 και νομίζω ήταν η καλύτερη υποδοχή αυτή, κυριολεκτικά η καλύτερη για ένα μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής, με τη μία και μοναδική τη Δίνα Τάρνη να τραγουδάει αυτό ακριβώς, The Best. Εδώ στο Λάβε στους 97,5 σας καλωσορίζουμε σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα. Απόγευμα σε άλλο ένα μουσικό ταξίδι που θα κάνουμε μαζί. Μέχρι και τις 4 θα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πολύ αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Η Κέτη Γαρμπή θα μας θυμίσει το μια φορά και έναν καιρό. Ή αλλιώς η Μικέτη Παγαπούσες. Θα προηγηθεί η Μπελίντα Κάρλαϊλ στο απόλυτο 80s, το αγαπημένο Heaven is a Place on Earth. Και πριν από όλα αυτά, η Άννα Βίση τελεί 90s. Αρχές Zeros, όταν τραγουδούσε μία από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες της καριέρας της για μία αγάπη υπερβολική. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα. Πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

υπέροχο βοιάζ, βοιάζ από την Desireless, η οποία το έκανε και ένα remake το συγκεκριμένο κομμάτι, πιο unplugged, πιο ακουστικό. Πολλά πολλά χρόνια μετά, πρόσφατα πέτυχα το βίντεο σε, σε κάποιο social. Εδώ στο Love, στους 97,5 το ακούσατε, το ταξίδι, ταξίδι, εδώ που το ταξίδι μας έχει επικοινωνία με δύο τρόπους. Ο ένας φυσικά είναι το Viber του Love, 694-711-11, για να μας στείλετε μηνύματα μέσω του Viber του Love, αλλά και στο site μας, loveradio.gr, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και μπορείτε και να μας ακούσετε, να μας στείλετε μηνύματα μέσω του Viber.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, καμπόπα. Κάπου όπα!
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι ο Λάβος στους 97,5 και πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο των πλατφορμών με προτάσεις ταινιών και σειρών που σας κάνω μέσα από αυτές. Και σήμερα σας έχω κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ όμως, και εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, γιατί έχει να κάνει με ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων 35 χρόνων, ο λόγος για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο λόγος λοιπόν για ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων στο Netflix που λέγεται «Άνθρωπο κυνηγητό Οσάμα Μπιν Λάντεν», ή αν προτιμάτε «Manhunt Οσάμα Μπιν Λάντεν». Είναι λοιπόν όλη η ιστορία του γνωστού τρομοκράτη που έριξε τους δίδυμους πύργους και που γενικά έκανε όλο αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001, μιας και δεν συμπεριλάμβανε μόνο την πτώση των δίδυμων πύργων αλλά και άλλες πολλές τρομοκρατικές ενέργειες. Πώς λοιπόν ξεκίνησε η πορεία του συγκεκριμένου ανθρώπου, πώς τη δεκαετία του 90 έφτασε πρώτα να έχει εμέσως συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες μεταχτύπησε, και φυσικά το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και αυτό και καταλήγει στο τίτλο «Άνθρωπο κυνηγητό», καταλήγει και το ντοκιμαντέρ στο πώς τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να βρουν την κρυψώνα του και να τον σκοτώσουν, να τον εκτελέσουν, αν θυμάμαι καλά, στη δεύτερη θητεία του Ομπάμα, όπου σε όλους έχει μείνει φυσικά η εικόνα να παρακολουθούν τις εξελίξεις και την όλη επιχείρηση μέσα από το Λευκό Οίκο. Ο Ομπάμα παρέα με την Χίλαρη Κλίντον, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Γενικά είναι ένα συναρπαστικό τριών επεισοδίων ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολουθεί την πορεία ενός ουσιαστικά τρομοκράτη, αλλά με κάποια γεγονότα τα οποία αναπόφευκτα σε βάζουν σε μια σασπενσάτη κατάσταση, παρότι δεν είναι σειρά μυθιστορηματική, είναι δυστυχώς γεγονότα που όντως έχουν προκύψει και έχουν συμβεί με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Manhunt λοιπόν, ο Σάμα Μπιν Λάντεν, ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που θα τη βρείτε στο Netflix.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους. Το κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μια και μοναδική share τραγούδισε Believe για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάντα παρέα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Αυτό ήταν από τα πρώτα κομμάτια, να ξέρετε, που είχαν προκύψει με αυτό το auto-tuning, το οποίο υπήρχε σε όλο το κομμάτι από την αρχή ως το τέλος. Τέλη των 90's είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει, ο θρύλος λέει και ο μύθος λέει ότι η Σέρ ήταν πάρα πολύ θυμωμένη που τους κάνανε auto-tuning σε όλο το τρακούδι, λέγοντας πολύ σωστά η γυναίκα ότι δεν είμαι εγώ καμιά άφωνη για να μου κάνετε το tuning που μόλις είχε ανακαλυφθεί όλο το τραγούδι. Να όμως που αυτή ήταν η παραξενιά του τραγουδιού και έγινε και τεράστια επιτυχία και έμεινε και κλασικό. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα, όπου μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας κοντά σας και σε λίγο ο Γιάννης Βαρδής θα μας θυμίσει ένα πολύ ωραίο mid-tempo κομμάτι από την καριέρα του, το τραγούδι «Μην έρθεις ξανά». Θα προηγηθούν οι Sister Sledge από τα τέλη 70s, αρχές 80s, με ένα αγαπημένο disco «He's the greatest dancer» και αυτής αμέσως «Βόλτα στα Zeros» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει μοναδικά την ελληνική εκδοχή του ιταλικού τραγουδιού «Μόνα Λίζα Σι», το τραγούδι «Μην ορκίζεσαι».

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Για την ακρίβεια από 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε πραγματικά ένα νέο αέρα στο 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε

που ταιριάζει σε όλους. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε μια δωρεάν επιταγή, προσοχή, 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Πώς συμμετέχετε? Με μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στις 25 Μαρτίου.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο NRG.

0: energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

0: φανταστώ.
1: Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 4 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής. Άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε μαζί απόγευμα, εντάξει. Συγκεκριμένο μεσημέρι, συγκεκριμένο απόγευμα από τα πιο χαρούμενα, μιας και είναι Παρασκευής. Και πάντα την Παρασκευή, ό,τι και αν έχει συμβεί, έχουμε μια διάθεση ανεβασμένη, λογικά πράγματα, γιατί έχουμε μπροστά μας, ακόμα και αν έχει συμβεί κάτι κακό, δύο μέρες να το αντιμετωπίσουμε πιο χαλαρά, πιο όμορφα. Αν δεν έχει συμβεί, τόσο το καλύτερο για να περάσουμε ωραία. Εδώ λοιπόν να ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2. Ως τότε από τον Ποστάνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα ωραίο βράδυ και ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 2 και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Jump. Θέλουμε να χοροπηδήσουμε από τη χαρά μας την Παρασκευή. Με ό,τι καιρό και αν κάνει, ας έχει και αφρικανική σκόνη. Εγώ στα είχα πει να μην πλύνει το αυτοκίνητο. Ας έχει και συννεφιά. Είναι Παρασκευή, παιδιά. Και έρχεται Σαββατοκύριακο και θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Και θα έρθουν τα τριαντάρια που τα θέλουμε. Δεν μας πειράζουν. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι πρώτων πυλών. Καλησπέρα στην παρέα του Love μέχρι τις 6 μετά 80's και 90's της ζωής μας. Να κάνουμε όνειρα καλοκαιρινά. Να επικοινωνήσουμε στο Viber που το σημειώνεις, γιατί και σήμερα, όχι το σουκού, ισχύει η μέρα χωρίς επανάληψη. 694-711-11, που μπορεί να σου χαρίσει 200 ευρώ μετρητά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μεγάλες επιτυχίες της ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδύ στα Beauty Stars 2026 by Madame Figaro, που ήταν guest star το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου. Στο μεταξύ ανεβάζει ωραία stories, μοιράζεται μαζί μας στιγμές χαλάρωσης στο υπέροχο σαλόνι του σπιτιού της στα Βόρεια Προάστια, άσπρος καναπές, ωραία ροκ εμφάνιση η Δέσποινα, χαλαρή, απολαμβάνει το ντεκόρ της νέας της κατοικίας που μοιράζεται με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα.

0: τώρα σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Omas Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μπορεί τελικά η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα να έμεινε μόνο στα λόγια, αλλά η ίδια θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του The Studio, σε μια ιστορία που δανείζεται στοιχεία από την ακυρωμένη ταινία για τη ζωή της. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η πρόταση που θα σας κάνω για το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου, διότι θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ασιατικά εδέσματα, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα και να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των χωρών αυτών μέσα σε ένα καταπληκτικό μπαζάρ. Το Asian Plus Bazaar οργανώνεται σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού και τη συμμετοχή των πρεσβειών του Μπαγκλαντές, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Πακιστάν, του Προξενείου της Μαλαισίας, και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου στην πρώτη πλατεία ψυχικού, πρώην Blue Bell, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ενδιαφέρουσα βόλτα νομίζω.

Κι αν σε έχει πιάσει ανοιξιάτικη διάθεση και θες να κάνεις shopping, ρε παιδί μου, να ανανεωθείς, να φτιάξουν τα κέφια, αλλά δεν προλαβαίνεις γιατί δουλεύεις πολύ, Κυριακή. Η άνοιξη έχει μπει και το καλοκαιράκι έρχεται και οι Κυριακές μας γίνονται πιο απολαυστικές. Γιατί πρώτον θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Στο Smart Park επίσης, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα, εκτός από καφέ, φαγητό και βόλτα, μπορείς να κάνεις και τις αγορές σου πλέον, αφού τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από Μάη έως και Οκτώβρη, όλα τα καταστήματα σας περιμένουν κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Βόλτα, shopping, χαλαρή open air διάθεση και είτε πας με φίλους είτε με την οικογένεια, έχει όλες τις επιλογές για όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

είναι ο κερευνοβόλος έρωτας. Μπαμ και κάτω, σαν τη γανιά στο κεφάλι. Τη γανιά είπες, α, ωραία ιδέα για Σαββατοκύριακο. Έτσι μια ωραία χοιρινή, με πολλά μπαχαρικά. Ψήνεσαι, σε λίγο έχουμε τη συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Πέτρος που μας ακούει από τον περιφερειακό Ημιτού φτιάχνει τηγανιά πρωτότυπη, νόστιμη, λαχταριστή και γρήγορη και τη συνοδεύει με ρύζι μπασμάτι. Λοιπόν, παίρνει τα κομματάκια του χοιρινού, τα σοτάρει στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτει τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λιωμένο σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, βάζει και σκόνη κρεμμύδι, ρίγανουλα, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά, πάπρικα, μπούκοβο, το κάνει λίγο τσίλι, βάζει επίσης κουρκουμά, τα ανακατεύει καλά και σβήνει με λίγη μπύρα. Ωραία ιδέα! Παίρνει έτσι ένα άρωμα το φαγητό, το αφήνει μέχρι να σιγοψηθεί, προσθέτει λίγο νεράκι με ζωμό και το αφήνει σκεπασμένο για να γίνει μαλακό και αφράτο. Βράζει ξεχωριστά το μπασμάτι, συνοδεύει και σερβίρει.

0: μέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30%.

0: 40% μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
5: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άστο, άστο καλύτερα. Μην ορκίζεσαι. Ειδικά μη δίνεις όρκους αιώνιας πίστης που δεν θα τηρήσεις. Ένα ερώτημα που ταλανίζει χρόνια τον κόσμο και το ψάξαμε εδώ με έρευνα είναι αν ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Τι συμβαίνει όταν δοθούν παιδιά όρκοι αιώνιας πίστης και αφοσίωσης, αλλά μετά χαλάει το γλυκό? Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια σε ένα γάμο και χάνεται η μαγεία? Τι λένε οι ειδικοί? Πρώτον, ο ή η σύζυγος σπάνια βοηθάει με τα παιδιά. Ο ένας από τους δύο κάνει λούφα και παραλλαγή. Μέγα λάθος. Επίσης, άλλο πρόβλημα. Δεν μιλάμε για τα προβλήματά μας, λένε. Δηλαδή, όταν έρχεται το τέλος της ημέρας, δεν μοιράζονται τις κοτούρες και τις έννοιες τους τα ζευγάρια. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ και ατονεί μετά ο έρωτας. Τρίτον, απουσία σεξουαλικής ζωής, παιχνίδι, πρωτότυπες ιδέες κτλ. Μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία της διεκπεραίωσης. Ή μπαίνει σπίτι και σου λέει, αγάπη μου, τι μαγείρεψες, τι θα φάμε, τι ταινία θα δούμε, μα χάνεται η μπάλα εκεί. Επίσης, αισθανόμαστε περισσότερο ως συγκάτοικοι παρά ως σύντροφοι. Εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Βάλτε τα κάτω, πάρτε τα για δουλειά στο σπίτι και όλο και κάτι μπορεί να βελτιωθεί.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πριν σας αφήσω σε τέλεια παρέα το Σωτήρη Καραμίτζα, να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα η βόλτα στο Asian Bazaar, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Asian Plus και το σωματείο, το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού». Θα πάτε 9 και 10 Μαΐου, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην πρώτη πλατεία Ψυχικού. Εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε καταπληκτικά ασιατικά εδέσματα, να πάρετε τοπικά προϊόντα από ασιατικές χώρες, να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των χωρών αυτών μέσα από performances παραδοσιακού χαρακτήρα και να κάνετε τις αγορές σας, οι οποίες θα στηρίξουν και το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού». Υπέροχη ιδέα. Υπέροχη ιδέα και η παρέα με τον Σωτήρη Καραμίτζα 6 με 8, η παρέα με τον αγαπημένο μας DJ Μιχάλη Πίτσιο στις 10 το βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Παρασκευούλα. Έχουν μείνει μερικές ώρες, κυρία μου, μέχρι να φύγει η Παρασκευούλα και να έρθει το τρελό, όμορφο, ζεστό Σάββατο Κύριακο. Σαλαμούρες όλου του κόσμου ενωθείτε. Ξεκινάω εκπομπάρα. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω εντελώς. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και την πρώτη ώρα έρχεται. Λεμπέση σας έχω. Αντώνη Ρέμο σας έχω. Pet Show Boys, Κυριαζή σου έχω. Φίλους για πάντα τους αγαπώ. Μαντώνα ξεπρισμένη. Δέσποινα Ολυμπίου, καλή, γίνεται χαμός. Είναι παρέλαση αστέρων. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως, μαντάμ.

Και θα ξεκινήσω από κάτι δηλώσει που έκανε ο Θοδωρή Φέρη, ο οποίο ερωτήθηκε για το τραγούδι του Ακύλη, το τραγούδι που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision. Ναι. Και είπε, α, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω να σα πω την αλήθεια μου. Και ρωτώ τον Θοδωρή Φέρη, τον έχουν σε σπηλιά. Τον έχουν κλείσει σε υπόγειο σαν την Κωνσταλέξη και του βάζουν βραστά αυγά στις μασχάλες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι κανονικός άνθρωπος, να έχεις κινητό Android ή iPhone, να έχεις σπίτι σου τηλεόραση, στο αυτοκίνητο σου ραδιόφωνο, να έχεις, τι να σου πω τώρα, να πέσει κατά λάθος σε μια ανοιχτή τηλεόραση σε ένα ραδιόφωνο κάπου, βραδερφέ, και να μην έχεις ακούσει το τραγούδι που παίζει όλη μέρα και όλη νύχτα. Δηλαδή, ακόμα και στις ειδήσεις παίζει. Τι του έχουν απαγορεύσει να έχει social media, δεν έχει social media αυτός. Δεν μπαίνει να δει, α, ποιος μου έστειλε φωτογραφίες στο Instagram μου, ποιος με ακολουθεί, τίποτα. Όχι, δεν ξέρω. Τι έγινε, Παναγία μου? Είναι σαν αυτός που μένει στον πρώτο όροφο ένας τεράστιος τρομοκράτης που τον ψάχνει η Ντρεπόλ και η μυστική υπηρεσία και λέει, αχ, αλήθεια, δεν το ήξερα ότι μένει άνθρωπος στον πρώτο όροφο. Πω, πω. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Κάπως έτσι είναι ο Θοδωρής Φέρης. Σου λέει, χίλια συγγνώμη, εγώ ξυπνάω το πρωί, μάλλον το μεσημέρι απόγευμα, γιατί πρωί γυρνάω σπίτι μου. Μετά έρχομαι στο μαγαζί, τραγουδάω, ξανακοιμάμαι, ξανατραγουδάω. Αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι χρονιά έχουμε, 2026. Πω, πω. Τι μου λέτε τώρα, Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Πω, πω. Καλά, έχω ταραχτεί τώρα. Ο Θοδωρής Φέρης είναι καλά σίγουρα? Μήπως τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι? Δεν ξέρω, θα σας γελάσω.

0: απαντάω.
1: Και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, κυρία μου, βγήκε η Σούπερ Κική, τέλος πάντων, και μας είπε ότι την πλησίασε, λέει, την πήρε τηλέφωνο μια διαφημιστική εταιρεία κοντά εδώ πέρα και της είπαν ότι να βγει να διαφημίσει, να προβάλλει, να προωθήσει το τραγούδι της Μάλτας και θα πληρωθεί, κυρία μου, δολιοφθορά στο τελικό αποτέλεσμα της Eurovision. Βγήκε και είπε ότι εγώ δεν μπορώ,

0: Ό,τι να είναι, μια τρικυμία εν κρανίο. Τώρα οι άλλοι την πήραν, τη είπαν για τη Μάλτα να τη βοηθήσει να ψηφίσει, να πληρωθεί γι' αυτό φυσικά. Και οι άλλοι είπαν ότι το παιδί έχει δάνειο. Δηλαδή, πραγματικά, κανένα προσωπικό δεδομένο, τίποτα. Δηλαδή, αυτό που δεν ξέραμε, όχι, θα το μάθει. Έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό, κυρία μου, για να πάει να αγοράσει σκουφιά. Έχει πάρα πολλά σκουφιά. Αναγκάστηκε να πάρει εορτοδάνειο, κουκουλοδάνειο. Και τώρα βγήκε η Ζούμπερ και εκεί να μα το πει. Δεν έχει μιλήσει κανεί η Ζούμπερ και εκεί για πράγματα που λέγονται προσωπικά δεδομένα. Ότι ξέρει κάτι γράφει μου, κάποια είναι πιο προσωπικά. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο να μην θέλει να φανεί ότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει ένα δάνειο. Όχι, θα το πω εγώ. Θα βγω και θα το πω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλάβαμε πάντως ότι την πλησιάζανε για τη Μάλτα. Μην την πλησιάσανε και από τη Λακωνία, να ψηφίσουμε Λακωνία στην Eurovision. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
1: Δημήτρη Ψεματίκα, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στι 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη,
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Λαβ 97,5.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Από κάρφω μα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Εν τω μεταξύ, τρεις μέρες τώρα ο Γιώργος Λιάγκας έχει ένα θέμα με έναν 62χρονο που τον είχε πει 59χρονο, που μετά τον είπε 65χρονο, ο οποίος είναι τρανς γυναίκα. Ναι. Είναι πατέρας, μητέρα 9 παιδιών και 19 εγγονιών. Και επειδή ο άνθρωπος έχει μια διαταραχή, ντύνεται 6χρονο κορίτσι. 6χρονο κορίτσι, όχι ό,τι να είναι, σε 6χρονο. Δύο μέρες τον πάει τρένο, τον ανεβάζει γαϊδούρι, τον κατεβάζει μαντράχαλο, βόδι, τον ελέγχει από εδώ και από εκεί. Και χτες είχε και συνέντευξη του ανθρώπου. Ναι, γιατί μετά από το πολύ βρήσιμο, δεν ξέρει μαντάμ ο άνθρωπος τώρα που λέγεται στα καναδικά το γομάρι και το βόηδι και ο μαντράχαλος. What do you mean, μαντράχαλος? I just know what happened. Μίλησε ο άνθρωπος αυτός, είπε ότι εγώ είμαι έτσι και μας αρέσει και τα παιδιά μου μια χαρά τέτοιο. Όχι, σου λέει, τα παιδιά δεν πρέπει, ντροπή και έσχος. Μα τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν τον άνθρωπο που είναι τρανς γυναίκα και λέει ότι όταν είμαι σε κατάσταση κατάθλιψη κατά συνέφη, αυτό λέγεται παιδική παλινδρόμηση, κάπως λέγεται κύριε μου, είναι ψυχική διαταραχή. Ο άνθρωπος είναι καλά. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα στον άνθρωπο που δεν είναι καλά, δεν είσαι καλά, το ξέρει και ο ίδιος. Βγήκε ο Λιάγκας εκεί πέρα, έξαλλο σου λέει. Τρεις μέρες τον πάει τον άνθρωπο πριν ο Κορτέλα, αλλά σου λέει εγώ εδώ δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το παίξω αυτό το θέμα. Μα το παίζει, αγάπη μου, τρεις μέρες στα σταμάτητα. Τον έχει κάνει τον άνθρωπο γνωστό στην Ελλάδα για μια υπόθεση του 15 και μένει στον Καναδά. Πού να ξέρε μορσί ο άνθρωπος που είναι εκεί στον Καναδά, στα όριστα άγρια βουνά, ότι θα βρεθεί ένας άνθρωπος από τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, που θα τον λέει όλη την ημέρα γαϊδούρι, βόηδι και μαντράχαλο και θα βγαίνει και στην εκπομπή του μετά. Είναι και μαζόχες. Είναι σαν αυτές που όλες τις βρίζει ο Λιάγκας και μετά πάνε καλεσμένες στην εκπομπή του. Και ήρθα εδώ να στα πω από κοντά. Τι να του πεις από κοντά. Σε έχει περάσει τρένο πριν ο Κορδέλα μια εβδομάδα και μετά καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για Αγγελική Λιάδη. Εγώ πιστεύω ότι αυτός, αν ήταν λίγο πιο large, επειδή είναι λίγο παγκορωμένος, κυρία μου, θα του είχε πληρώσει του ανθρώπου τη βίζα και τα ρομπαρικά εισιτήρια να έμπαινε μέσα ο 57χρονος, 62χρονος που είναι τρανς γυναίκα. Λάιζα Μινέλη θα έμπαινε στο πρωινό, αλλά δεν ξέρει και αγγλικά. Πού να συνεννοηθεί με τον άλλον τώρα εδώ πέρα. Πω, πω, πω, πω.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω μέχρι την Ολλανδία, εκεί όπου, μισό λεπτό για να πω το όνομά του σωστά του ανθρώπου, ο Hugo Bossen, το λέει σωστά, πήγε και έκανε το 9. Έκανε το 2009 μια επέμβαση στο ισχύο. Κάτι έγινε νευρολογικό εκεί πέρα, κάτι του κόψαν, κάτι του πειράξανε. Κομπογέννητης, καταλαβαίνεις τώρα. Και ο άνθρωπος αυτός λέει από εκείνη την ημέρα, από το 2009, δεν έχει σταματήσει να γελάει, μωρή. Είναι χάχας εντελώς. Ό,τι και συμβαίνει. Λες και παίρνει ναρκωτικά. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα να πεις αυτό το πράγμα να συμβεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν έχω δει άνθρωπο, κυρία μου, να μπαίνει σε νοσοκομείο, σε κέντρο υγείας, σε ΕΦΚΑ ΙΚ κατά συναφή και να βγαίνει χαμογελαστός. Εκτός αν έχει πάθει εγκεφαλικό και έχει στραφά στο στόμα του. Δεν έχω δει ασθενή για ασθενή, κυρία μου, που να πάει να μπει σε ένα ρημάδο νοσοκομείο σε αυτή τη χώρα και να πει πω, πω, μορση, τι ωραία πέρασα. Ήμουν στον επαγγελισμό και μου κάνει μια εγχείρηση. 3 χρόνια περίμενε για να βγάλω μου και να λες. Και να γελάει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κυρία μου. Πήγε ο άλλος και έκανε μια επέμβαση στο ισχύο και γελάει καλέ. Σαν το χαχανούλι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε καπνίσει κάτι, κυρία μου? Όχι, καλά, δεν έχω καπνίσει τίποτα. Έχω κάνει μια επέμβαση στο ισχύο. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Να πας τώρα εδώ πέρα να κάνεις μια επέμβαση και μετά να πάθεις μια παρενέργεια, κάτι ας πούμε, και να κλαις σαν τη Ρούλα Βροχοπούλου. Και να μιλάς και αλβανικά από το πουθενά και δες αγάπη μου γύρω να πίσω. Αχ, Φρανκ μου γύρω να πίσω, ντεσού, ζουμ, ζουμ και τα συνεφή. Λες, έχει κάνει τότε και η Βροχοπούλου καμιά επέμβαση στο ισχύο. Και έπαθε ανάποδη παρενέργεια αυτή και έκλαιγε όλη μέρα και όλη νύχτα. Πω, πω, πω, πω. Ο άνθρωπος πάντως λέει εκεί πέρα στην Ολλανδία που γελάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Και τώρα που μιλάμε, να ξέρεις, γελάει. Είναι μεγάλος χαχάς, μεγάλος καραγκιόζης. Δεν μπορεί να σταματήσει, λέει, διότι αυτό είναι νευρολογικό και δεν μπορούν να σταματήσουν εκτός να του βάλουν εφελό στο στόμα, κυρία μου. Τίποτα. Βρε, κλαίγε, τίποτα. Δεν μπορώ. Σαν την Μπουγιουκλάκη που λέει και θέλετε να γελάω. Θα γελάω. Αυτό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Να κοιμάσαι δίπλα του και να γελάει. Σαν την κούκλα του Σατανά. Βρε, φύγε από εδώ.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Είμαι λίγο άρρωστη.
1: Έλα.
2: Έχω έρθει διακοπές και βάλω κρύο σε εγώ στις διακοπές.
1: Πού είσαι διακοπές?
2: Είμαι στην Άπολη.
3: Στην Άπολη είσαι?
1: Γίνεται όλους τις διακοπές. Από πού μας ακούνε ρε παιδιά?
3: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους τις διακοπές σας, πώς γίνεται?
1: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Άπολη.
3: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Άπολη.
1: Τι είναι, κάτι.
3: Για τον Γιάννη στην Κρακοβία τον έχουν πετύχει.
1: Δεν υπάρχει
3: αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, αισθάνεσαι τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
2: Πολύ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ. Ρε πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Δεν είναι πλάνη του μυαλού σου, κυρία μου. Δεν είναι AI. Πού να μας φτάσει η μορσία μας εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη. Μας βλέπει και αληθωρίζει. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Σε αυτό τον αριθμό, κυρία μου, θα στείλεις όνομα τεπώνυμο επίσης και τη λέξη έπιπλα για να μπεις στον μεγάλο διαγωνισμό της Γκοτσόπουλος Home, η οποία δίνει μια δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πας να αγοράσεις ό,τι έπιπλο γουστάρεις από την Γκοτσόπουλος Home. Μπες μέσα και στο gotsopoulos.gr για να δεις τις φοβερές επιπλάρες του. Θέλω επίσης να σου πω ότι στέλνεις μήνυμα γράφοντας όνομα τεπώνυμο, τη λέξη έπιπλα στο 694-711-11 μέσω Viber. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Μαΐου και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει, παραλαμβάνω, μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ να πας στην Γκοτσόπουλος Home, να τα σηκώσεις όλα και να φύγεις. Έχει φοβερές επιπλάρες, να ξέρετε, και παρεμπιπτόντως κάνω έκκληση στην Γκοτσόπουλος Home και στην gotsopoulos.gr εκεί πέρα. Θέλω τραπεζαρία για το σαλόνι. Θα έρθω από εκεί, κανονίστε την πορεία σας. Αυτό έχω μόνο να πω. Πάω να δω, ενέρχομαι, επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σε άλλα νέα της ημέρας, κυρία μου, διαβάζω εδώ πέρα ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα. Ξαναχτυπά. Καμία αμφιβολία, λέει, ότι έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, κυρία μου. Να, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είχε περάσει από εκεί πέρα ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε κάνει τα δικά του λαλαλαλα κατά συνεφή, είχε αφήσει πίσω τα παιδιά του. Ναι, κυρία μου, γιατί από αυτός που πήγαινε έκανε και σεξ. Καταλαβαίνεις τώρα. Ένας μεγάλος στρατηλάτης, όπου από όπου έτσι πέρναγε, τους έκανε τους ανθρώπους εκεί, ανθρώπους, τους έφερνε τον πολιτισμό, κυρία μου, πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι εδώ ο Κωστόπουλος που μας ξεβλάχεψε. Έτσι και αυτό εκεί πέρα πήγαινε ο Μέγας Αλέξανδρος, τους πέρναγε και ένα γεράκι εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία και καλά. Σου λέει τώρα αυτός εδώ πέρα, εγώ είμαι απόγονος του Μέγα Αλέξανδρου. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται διότι ο Μουχόζη Καουναρκουντάμπα, αν λέω σωστά το επίθετό του, αν δεν το λέω χίλια συγγνώμη, έκανε, λέει, πριν από λίγο καιρό ένα τεστ DNA και βρέθηκε να είναι κατά 14% Έλληνας, κυρία μου. Ακούνε, λες, εγώ μια χαρά το ακούω αυτό. Γιατί μπορεί από εκεί πέρα να έχει περάσει κάποιος, ένας Έλληνας, κάποια στιγμή, κυρία μου, ένας στρατηλάτης, ένας πολεμιστής, ένας ταξιδιώτης, βρέ αδερφέ, και πήγε εκεί πέρα, έκανε τα δικά του, έκανε τα γλυκά τα μάτια και διαιώνισε το ελληνικό είδος παντού. Ελπίζω να μην τον δω πουθενά καλεσμένο στο Γιώργο Λιάνκα, θα τρελαθώ πραγματικά. Δηλαδή να δω τον Αγκαζούμπο Γκουαντάρ, όπως λέγεται εδώ πέρα ο άνθρωπος αυτός, να τον δω καλεσμένο παράθυρο στο Γιώργο Λιάγκα, να λέει πόσο Έλληνας είναι λόγω του DNA. Ο Γιώργος Λιάγκας από εκεί πέρα να τραβάει τα μαλλιά του. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Πού την έχει ο άλλος την πετριά? Εν τω μεταξύ, βγήκε 14% Έλληνας το τεστ σε DNA. Εγώ το δέχομαι. Τι υπάρχει αυτό το τεστ DNA που βρίσκεις από πού κατάγεσαι? Και αυτός λέει, όχι. Εγώ δεν θα είμαι από κανέναν έτσι πλεμπαίο Έλληνα. Μόνο από Μέγα Αλέξανδρο καταδέχομαι να είμαι, γιατί και εγώ είμαι ένας στρατηγός, στρατηλάτης αυτός, να ενωθούμε μεταξύ μας, να πάμε να πιούμε και έναν καφέ. Ο καθένας με την τρέλα του.

Αλλάζω θέμα και κλίμα στην εκπομπή μου, κυρία μου, και θα σε μεταφέρω στο Άγιο Όρος. Ναι. Εκεί όπου είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, τώρα θα μου πεις εσύ, που ξέρεις τι κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ, κυρία μου, όλα τα ξέρω. Δεν φταίω εγώ, δεν έχω μυστικές υπηρεσίες γύρω μου. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στο Άγιο Όρος, που πας εκεί για να ηρεμήσεις, για να φύγεις από την πολυκοσμία, από τα εγκόσμια, από την υπερβολή της τεχνολογίας κατά συνεβή, και πας στο Άγιο Όρος και ανεβάζεις story μέσα από το Άγιο Όρος απομονή, που μαγειρεύεις. Τώρα, αλήθεια, πραγματικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Φεύγεις από εδώ, που είσαι μέσα στη βαβούρα της κοινωνίας, στο βούρου, με τηλεοράσεις, τάμπλετ, κινητά, και πας στο Άγιο Όρος για να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Όχι, κυρία μου, θα πάρω μαζί μου το κινητό, θα βγάλω και ένα πάρα πολύ ωραίο story την ώρα που ανεβάζω, που μαγειρεύω πράγματα, θα γράψω από κάτω και Άγιο Όρος, έτσι για να περνάει η ώρα. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις τον influencer και την Βέφα Αλεξιάδου, γιατί δεν κάθεσαι εδώ, καλέ, και τρέχεις και ξοδεύεσαι και πας και έρχεσαι χωρίς λόγο και αιτία, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μερικές φορές λες, αποκλείεται να βλέπω αυτά που βλέπω. Κι όμως, κύριε μου, είναι αληθινά. Πήγε ο Άρης και πέρα να ηρεμήσει η ψυχή του, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα story, τι θα πει το κοινό μου. Τι θα πει, δηλαδή, μπορεί ο Θεός από πάνω να μην έχει ενημερωθεί για τις κινήσεις μου, να μην του στείλω ένα σήμα, να μην στείλω ένα μήνυμα να ξέρει που βρίσκομαι, μήπως έχει χάσει και αυτό σε επαφή. Καταλαβαίνεις τώρα. Είναι κάποια πράγματα που περνάνε από το μυαλό ενός λογικού ανθρώπου. Είναι σαν αυτούς που πηγαίνουν σε κηδείες και τραβάνε βίντεο. Τι τραβάς, μωρή, βίντεο στις κηδείες? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να γυρίσεις σπίτι και να πεις, καλά, μαμά, πήγα σε μια κηδεία, άστα να πάνε πάρα πολύ ωραία, κάτσε να βάλω το βίντεο να παίζει στην τηλεόραση τώρα που τρώμε, έτσι να περάσει ευχάριστα η ώρα. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν με ακούει κανένας.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λαβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@lavradio.gr. Λαβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα.

0: λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: 80s, 90s, στο Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καθίστε, διότι πρέπει να λύσω μια παρεξήγηση, κυρία μου, να λύσουμε κάποια πράγματα και να πούμε αλήθειες, κυρία μου. Διότι πολύ καλά τα fake news, τα ψέματα, αλλά τα ψέματα, κυρία μου, έχουν κοντά ποδάρια. Διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις που έκανε η Χριστίνα Μπόμπα, κυρία μου. Κάποιες απατεώνησες και κακεντρεχείς σαλαμούρες είχαν γράψει ότι είχε τσακωθεί με τη Μαρίνα Βερνίκου. Η Μαρίνα Βερνίκου είναι κουμπάρα, από την νομίζω θα σας γελάσω, με τη Χριστίνα Μπόμπα. Και επειδή το Χριστινάκι λόγω των παιδιών είχε αλλάξει η καθημερινότητά της, συγγνώμη, το lifestyle της, όπως μας είπε, ναι, διότι εναξίσει στην Ελλάδα, in Greece, εδώ στο Ελλάδα, πώς το λέτε, την καθημερινότητα τη λέμε lifestyle. Άλλαξε το lifestyle λόγω των παιδιών και δεν έβγαινε τα βράδια έξω, γιατί αυτό το lifestyle είναι πολύ διαφορετικό από το lifestyle ενός εργένη. Αυτό που οι άνθρωποι στην Ελλάδα, που επειδή έχουν πάει 3 ταξίδια, έχουν πάθει καλομήρα και μιλάνε ελληνοαγγλικά, δηλαδή εσύ πας στο σούπερ μάρκετ και λες αγάπη μου, πω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, το lifestyle μου είναι πολύ διαφορετικό από όταν χθες, έχω τρομάξει, ξεπερνώ αυτά τα lingua phone και πάω παρακάτω. Δεν είναι τσακωμένες, κυρία μου, η Βερνίκου με την Χριστίνα Μπόμπα, δεν θέλουν να είσαι ταραγμένοι, δηλαδή επειδή έχεις χάσει τον ύπνο σου, δεν μπορείς να φας, βλέπεις εφιάλτες, τη Χριστίνα Μπόμπα να τρέχει, να σέρνει το σάκι, τα νεμανίδη και να φωνάζει και να λέει δεν είμαστε τσακωμένες και σηκώνεσαι εσύ καθυβρή μέσα στη νύχτα, να σου πω είναι αλήθεια, είναι γεγονός, δεν έχουν τσακωθεί, απλά έχει αλλάξει το lifestyle της Χριστίνας Μπόμπα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Τα εμβόλια μας έχουν χαλάσει. Μας ψεκάζουν με κάτι, κυρία μου. Κάτι ρίχνουν στο νερό, στο water μέσα. Θα σε γελάσω. Πω. What happened, κυρία μου, πραγματικά. Δεν ξέρω. Είναι και αυτό το lifestyle που έχει αλλάξει και μας έχει ταράξει όλους.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Καλό Παρασκευόβραδο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό το 100 για να φύγω. Σας αγαπώ, να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να σεξουαλιστείτε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Και πάλι ραντεβού εδώ τη Δευτέρα κανονικά στην ώρα μας, στις 6 ώρα το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 95. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Α! Το κομπιούτερ, παιδιά, θα το πω!
2: Πού είναι τώρα?
3: Ποιος?
4: Ο Μιχάλης Πίτσιος.
5: Μέσα, χορεύει με τη μέρη.
2: Τώρα θα χορέψει και με μένα.
4: 80s, 90s, Party Mix.
6: Ρε, τι είναι αυτό που πάντα πάω.

Club 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. We're on a mission from God.

Το καλύτερο party mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Μιλάβι 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Ποιος είναι?
2: Είμαι ο Χρήστος Αντωνιάδης και ακούω

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Είσαι το καλό που μας ακούνε.
3: Διακοπές.
2: Διακοπές, για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
2: Άρεσε.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Έλεις κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερά.

0: Και αρκετά ναι, τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
1: Είναι στην Κρακοβία.
2: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
0: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
2: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Ναι, Γιάννη! Ναι, Γιάννη, σου έρχονται τα 200 ευρώ, Γιάννη!
3: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Hey, you!
4: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Τα Παρασκευοσάββατα στις 10 στο Love Radio, το σταθμό που μας φέρνει μπροστά.
5: Εσύ μου μιλάς για καλοκαίρια, για αγρόνια, λες και αστέρια.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: 5 4 3 2 1 Thunderbirds are go, go, go.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούς Λαό 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κάνα 200 άρι.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.